0: Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση
0: σωστό. Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα. Τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ. θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοιότητα. Τώρα το θυμήθηκες.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στην τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογή σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής. Καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους. Είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι Δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό

0: το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι το... είναι σαν της Μπαρσελόνα το... Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά, νομίζω, κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα, που είναι τα πιο...
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζη, οι ροές, οι δομές,
0: δεν μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια...
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ. Και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά
1: super hero.
0: Εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον χρόνο.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω, Μαλεβιζό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα, μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα.

0: ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπε, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέτη, θα ήθελα να ρωτήσει. Α είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπε. Θα με ρωτούσα
0: ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά την. Τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και, απάντηση.
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να.
1: Ναι, χωρίς να πω. Δηλαδή,
0: πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
1: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες, έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτό είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
0: Και σε σένα.
1: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτας, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τη μήνα αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουνε, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία. Μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν. Αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι. Και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
7: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
6: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups. Σιροτίνο και εξωτερικό.
5: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
8: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
9: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
8: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
9: Ελπίζω. Επειδή είναι και η προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
7: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
9: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό, να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι, προς Θεού.
8: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνεις ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
10: Παιδιά, τι ψηφίζουνε, παίρνουνε. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
11: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
8: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
10: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί

0: Η αλλοδαπή, το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
2: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
1: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
2: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
1: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
2: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει, αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
2: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
2: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
3: Αγκάθι, για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα

0: περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
1: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
0: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
1: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
3: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρτιν βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
2: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
3: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
4: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
4: Όχι.
2: Φύκατε.
4: Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
5: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
2: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
6: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
7: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
7: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξανά πάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
2: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
8: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά.

0: Γεμάτα όλα. Ναι. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
1: Δεν
0: είχε 100. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
1: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
0: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
2: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

πάνω Κουρνάς, κάτω η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης. Πάνω νοστιμιές, πάνω καλό κρέας. Έχω επιλέξει την καλύτερη για μένα ταβέρνα, για να μην παρεξηγηθώ. Θα πάμε να φάμε και να δείτε πράγματα. Μπουκιά και σε χώριο. Πάμε να κάνουμε βόλτα σε χώριο.

0: χώρες, άρα όλα είναι μελετημένα στο χωριό, ε. Δεν υπάρχει τίποτα παρατημένο στην τύχη του. Καθαρά, ωραία, περιποιημένα.
1: Ακόμα και βρύση.
0: Τώρα περιττό να σου πω ότι χαρακτηριστικό εδώ του χωριού είναι αυτά τα υπέροχα μονοπάτια. Υπάρχουν και βίλες, υπάρχουν και πιο κλασικά και πιο παλιά σπίτια και θυμίζει λίγο Πύλιο, λίγο Ζαγοροχώρια. Σε πάει ρε παιδί μου, καμία σχέση με παραλία. Άρα, λεντρός θαλασσινά. Στη Μακεδονία τις λένε τσούσκες. Εδώ τις λένε καυτερές παιδιές, δεν τις πολύ τρώνε. Όσο πιο νότια δεν τρώνε καυτερά. Εγώ που είμαι κεντροβόρειος και γουστάρω. Αυτές είναι καμπάνες, ε. Δεν είναι οι άλλες, οι μακρόστενες. Πάρω 2-3. Ψιλοκόψω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο καίνε αυτές βέβαια. Θα δοκιμάσουμε.

ανακαίνησης θύρας Γεωργίου Λαπανίτου. Παρακάτω δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι Ιουνίου λέει 1887, ανακαινίστηκε το 1887 με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Κάντε ένα κοντινό να δούμε, καταλάβει ο κόσμος.

Αλήθεια τώρα. Αυγά. Αυγά. Αλλά δεν βάζω το χέρι μέσα. Είναι κανένα του κοφιδιού. Το άλλο. Ε, να τολμήσω. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Άρα φοβάμαι. Έλα εσύ. Κρυψώ να αυγού. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Θα χώσω το χέρι. Θα τα πάρω. Θα δείτε σε λίγο. Φύγε εσύ, φύγε, φύγε, να τα πάρω.

αύγο σαλάτα αβοκάντο. Να δώσετε και στα παιδιά σας, γιατί είναι τέρμα υγιεινή, τέρμα θρεπτική και θα έχει και παξιμαδάκι. Τι άλλο θέλετε, και θα είναι και εύκολη. Πάμε να τη φτιάξουμε, 2 λεπτά θα μας πάρει. Κόβουμε ένα καλό μαχαίρι, τι άλλο, τη σοπινέλ από το σετ, το αυγό σε ζαράκια. Όμορφα. Τα αυγά ξέρετε να τα βράζετε, 3 λεπτά βγαίνουν με λάτα, 6 λεπτά με 7, όπως αυτό εδώ που έχω εγώ. Δεν τα αφήνετε 20 λεπτά. Φρέσκο, αρωματικό κόλιανδρο, τον οποίο θα το ψιλοκόψω. Γι' αυτό σας λέω να παίρνετε καλά μαχαίρια. Και είναι και οικονομικά τα συγκεκριμένα. Κρεμμύδι κόκκινο. Αν δεν βρείτε, βάλτε λευκό και διώξτε τις μύγες. Τα ντοματίνια. Αυτό στα 4. Και αυτό στα 8. Θα αρωματίσω τη σαλάτα με αυτό το υπέροχο αλάτι σε σχήμα πυραμίδας με την προσθήκη καπνιστής πάπρικας υψηλής ποιότητας και καυτερής πιπεριάς. Χρησιμοποιείτε ως τελικό αλάτι ή στο τέλος του μαγειρέματος. Απλώς ακούστε το, θρηματίστε το απαλά ανάμεσα στις άκρες των δακτύλων σας και πασπαλίστε πάνω από το αγαπημένο σας πιάτο. Έξτρα σιτιακό παρθένο ελαιόλαδο από παραδοσιακούς οικογενειακούς ελαιώνες, κορονέικης ελιάς με ρίζες από τη μινωική εποχή. Κρέτα βοτάνικα και στο e-shop τους, όπως σας λέω κάθε φορά. Χυμό lime ή λεμόνι αν δεν βρίσκεται, αλλά εγώ προτιμώ το lime. Το αβοκάντο. Δεν είναι τέρμα ωρίμο, αλλά εντάξει μας κάνει. Καθαρίσω. Με τι άλλο, με τα αγαπημένα μου μαχαίρια. Α, είναι ωραίο. Κατευθείαν θέλει λεμόνι αυτό ή lime, κάτι όξινο, για να μου μαυρίσει. Δηλαδή θα πάρω το lime τώρα και θα το τρίψετε πάνω. Θα στύψετε λίγο και πάμε. Ζαράκια μικρά. Πάμε να κόψουμε και τη γραβιέρα. Μπορείτε και να την τρίψετε εσείς. Γραβιέρα με θυμάρι, μαστοράκις, από επιλεγμένα αγνά γάλατα μόνο Κρήτης. Τελειώνω με απάκι.

και σερβίρω με παξιμάδια. Κρητική διατροφή και παράδοση με κρυθαροκουλουρίτσα οικογένεια Τσιγνάκη, αυθεντική παραδοσιακή κρητική συνταγή.

0: Ακούστε τώρα, έχω κάθε δικαίωμα, μα κάθε δικαίωμα, να σας πηγαίνω στα καλύτερα. 15 χρόνια στην Κρήτη, ξέρουμε πού και τι θα σας προτείνουμε να φάτε. Στο Γκουρνά, καλή καρδιά, για μένα top, για μένα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και για εσάς όταν αδερφείτε. Και γυρίζουμε 9 χρόνια πίσω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ χωρίς γυαλιά.
1: Και εγώ χωρίς ποδιά.
0: Δεν είχες ποδιά.
1: Δεν είχα τότε.
0: Με μαύρο μαλλί. Και είμαστε εδώ ακριβώς και κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες.
1: Της μαμάς.
0: Της μαμάς.
1: Ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια
1: επίσης. Τα έχει έτοιμα όμως η μαμά, εντάξει.
0: Και στο τηγάνι κολοκυθοκεφτέδες.
1: Βέβαια.
0: Παραδοσιακά ο φίλος μας ο...
1: Αντρέας, Αντρέας.
0: Ο Αντρέας που δεν μας είπε ποτέ το όνομά του. Και μας το λέει τώρα. τι καλά περνάμε εδώ, ρε.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πάμε έξω.
1: Να τα φάμε.
0: Όχι τα ντολμαδάκια μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Ξεκινάμε με ντολμαδάκια. Την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν η πρώτη σεζόν.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Ήσουν τυχερός, 9 με 10 χρόνια και είχα φύγει από εδώ αλφάδι που λέγει στο χωριό μου.
1: Και τώρα το ίδιο θα φύγει.
0: Και δουλεύετε κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα.
1: Η χειμερινή περίοδο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Και το Σαββατοκύριακο βάζει και κανένα 8, κανένα αντικριστό.
1: Αύριο, α πούμε, που είναι αργία, βάζουμε κοκορέτσι και κοντοσούβλι.
0: Αύριο που είναι αργία.
1: Γενικά, κάθε Κυριακή υπάρχει
0: αύριο είναι αργία.
1: Αλλά συν τις αργίες έχουμε και το.
0: Αύριο εδώ που είναι αργία πάλι. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Για να φέρω να ρίξουμε παέγγια ένα άλλο πράγμα. Τι είπα, μόνο ψωμί θα πάμε εδώ. Και κάρβουνο.
1: Έρχομαι.
0: Παραγωγή στην κατανάλωση. Κάμες, το αδερφό.
1: Δες εδώ χρώμα, φίλε.
0: Καμένη από τον ήλιο, όπως και εμείς επίσης.
1: Αγκουράκι, δείξε το αγκουράκι, δες εδώ, φίλε, κοίτα.
0: Αγκουράκι, φίλε, να σπάσω ένα.
1: Σπάστο. Και φάτο κιόλας, είναι τόσο καλό.
0: Τι δεν έχει πάνω...
1: Φυτοφάρμακα.
0: Φαρμακείο.
1: Μόνο βιολογικά.
2: Όχι ρε φάτος ή κι αν ξανακάνεις εκπομπή να μου την τρυπήσεις τη μύτα.
0: Α, βλέπω τα διαφημίσεις. Όχι ρε, αυτό είναι...
2: Αυτό είναι αλήθεια, φάτο.
0: Το φάω, τι, μασάω. Τι πλύντο ρε.
2: Φέρε λίγη χλωρίνη.
0: Το φαγές.
1: Όντως το τρώω. Δεν το λέω για πλάκα.
0: Τι άλλο.
1: Αγκούρι, έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Να κόψω και την ντομάτα.
0: Ωραία, οκ, ωραία.
1: Καλά, την ξεφορτώσουμε πρώτα, παιδιά. Αφήστε μας λίγο να δουλέψουμε.
2: Από την κλούβα σου παίρνε, από την κλούβα που θα ξεφορτώσουμε παίρνετε, γιατί...
0: Θα να σου πω.
1: Πήρες καμία.
0: Για διαλέγω εγώ τώρα ντομάτα. Θέλω μια ντομάτα κόκκινη, καμένη.
1: Ποια κλούβα να πάρουμε.
0: Μία θα πάρουμε.
1: Δύο.
0: Περίμε.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Πόσο πάει η κλούβα.
3: 25 ευρώ.
0: Ακριβώς φύγε. Όχι. Θα βγει και τάκο.
1: Αφού το είπα, αυτή είναι ωραία.
0: Πάρε αυτή.
1: Πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν πληρώνουμε.
1: Γιατί
0: έχει τοποθέτηση προϊόντο. Ωραίο είναι, ρε. Πάει και εσύ για να σε πιστέψω. Πάει. Πόσο τελάρα τη μέρα.
1: Ανά δύο μέρες δύο τελάρα. Εγώ ένα τελάρο θέλουμε τη μέρα.
0: Και
1: αγκουράκι.
0: Και τι δεν κάνουμε.
1: Τι
0: δεν κάνουμε, δεν βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο. Μήπως τη βάζουμε.
1: Έλα να τη δεις.
2: Ο Παντρέας, κατέβασα δυο ή τρεις θέλει.
1: Κατέβασε κι
0: άλλη. Να σου πω.
2: Έλα,
1: κατέβασε
0: δεύτερη. Τη βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο.
2: Ποτέ.
1: Στο ψυγείο.
0: Γιατί, γιατί.
2: Μόνο άμα είναι άχρηστη η ντομάτα μπαίνει.
0: Α, μπράβο. Τι με έπιασε ρε φίλε εδώ, 9 χρόνια και ακόμα κρατάω.
2: Αγούρθε.
1: Άντε, καλώς σας μίξαμε.
0: Yeah. Είσαι, yeah. Μένεις πάνω, να, πάνω ακριβώς με τα σημαίακια και τα
4: ελληνικά. Ναι.
1: Η θεία, ο ιδρυτής του καταστήματος.
0: Ο ιδρυτής.
1: Με τον Μπάρβα Κωστή, βέβαια.
0: Και τώρα.
4: Τώρα είμαι από
0: απλά ο Σμίτς.
1: Τώρα μας κοιτάζει και χαίρεται να δουλεύουμε.
0: Αγαπινάκι,
4: Αγαπινάκι.
0: Και κατέβηκες τώρα, πιες μια λινή σειρακή.

0: Μόνο μεγάλη παρέα πίνει. Εβίβα.
1: Εγώ έχω να πιω πολλά χρόνια, θα δοκιμάσω για σένα.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, παιδιά.
1: Ωραία είναι αυτή. Γι' αυτό έπινα τώρα.
2: Όπως έχετε έρθει στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα χωριά, με το καλωσόρισμα έρχεται ρακί ή τσικουδιά, διάφορα μεζεδάκια, ελιές, παξιμάδια, τυρί, φάβα, όπως και εδώ ο Ανδρέας, μέχρι να το φαγητό. Και στο τέλος πάλι φεύγεις με σιγουριά. Και στην αρχή και στο τέλος. Στο ενδιάμεσο τώρα, κρασί.

Απάκι, εγώ θα βάλω και λεμόνι γιατί το έχει δίπλα. Δεν είμαι και τόσο λάτρης, αλλά θα δοκιμάσω εδώ. Τα ντολμαδάκια και τα λοιπά, άντε για. Για να κόψουμε λίγο. Με το σουγιαδάκι εδώ το ωραίο. Έχουμε και τις φίγκες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Πετσάρα, από τον Πατσάρα. Φίγες φίγκα. Και ανθή από τη Γάστρα, με γιαουρτάκι. Α, είναι σωστός ο Ντάκος, ρε φίλε. Κοίταξε. Έτοιμος για σερβίρισμα. Σαλάτα, Ντάκος. Όχι Ντάκος, ένα παξιμάδι. Σαλάτα, καλή καρδιά, μίξ από όλα μέσα, μέχρι ρόδι έχει. Δεν ξέρω, βαλσάμικο έχει, για να δοκιμάσω. Και οι κολοκυθοκεφτέδες που μας ξαναφέρανε στο μαγαζί. Αφράτη, γιαούρτι, καρότο. Μίξ γκριλ για 2-8. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν στο έφτιαξε μαμά. Λουκάνικο. Έλα να φάμε τώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο.

Λοιπόν, φεύγω από Κουρνά. Θα ξανάρθω το χειμώνα γιατί ο Ανδρέας εδώ είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή κάνει και λαϊβάκια. Μπείτε, γκουγκλάρετε, ψάξτε Facebook, Instagram, θα το βρείτε παντού. Να φύγουν οι μύγες, να φύγω κι εγώ και εδώ σας λέω που θα πάω. Γαστρονομική έκπληξη, τα καλύτερα φέτος. Στην Κρήτη και χειμώνα. Bye. Κεμπάπια. Κεμπάπια. Μοιάζουν λίγο με τις Φλόρινας, αλλά εσείς οι Φλωρινιώτες μην με μαλώσετε, γιατί θα κάνω παρεμβάσεις εδώ δικές μου. Θα βάλω ένα βιολογικό παξιμάδι του φίλου μου, του Τσικνάκη, ο πρώτος που έχει παράξει βιολογικά παξιμάδια, βρώμης παρακαλώ, τα οποία θα πέσουν μέσα στο γάλα και θα μουλιάσουν. Τα άλλα όλα μαζί, δεν θέλω να σας κουράζω, έχω έτοιμα μείγματα, ωραία πράγματα, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμβάπτισμα μέσα στο γάλα. Θα τραβήξουν αυτά, μην τα βλέπετε έτσι, που είναι βρώμης. Θα μουλιάσουν σιγά σιγά και θα κατέβουν και εμείς θα πάρουμε το καθαρό. Ζωμό κρεμμυδιό, όχι το κρεμμύδι, θα το περάσετε από σίτα. Είναι απαραίτητη αυτή η φάση και αυτό το βήμα της συνταγής. Μέσα στους τρεις κυμάδες που σας γράφω στα υλικά. Και συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά, κύμινο. Αλάτι και πιπέρι, Salt Odyssey. Κρέτα βοτάνικα, μας δίνει αυτό το υπέροχο μείγμα για μπέργκερ. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω, δεν μας δεσμεύει κανείς, στα κεβάπια.

σίβι και λίγη σόδα, ανθρακούχο νερό, ελαιόλαδο. Βλέπετε, παίρνω μόνο τα φυλώματα, μόνο τα φύλλα του μαϊντανού. Αυτό θέλω, όχι τα κοτσάνια. Το μαχαίρι του σεφ εδώ, ο πινέλ. Θερίζει. Το παξιμάδι, ζύμωμα.

σερβίρουμε με αφράτη πίτα, μπούκοβο και γιαούρτι πρόβιο μαστοράκι. Λατρεύω αυτό εδώ, την πέτσα ή αλλιώς τσίπα από τα πρόβια γιαούρτια. Να αφήνω στην άκρη να τη φάω εγώ. Και πρόβιο γιαούρτι, αληθινό πρόβιο γιαούρτι όμως, εδώ μαστοράκι. Σερβίρουμε δίπλα, το χρειάζεται απαραίτητος, θέλει δροσιά και θέλει ένα καλό γιαούρτι.

Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Φρέ. Ένα ιστορικό, ένα πανέμορφο, ένα γραφικό χωριό. Εξάλλου έχουν γυριστεί και αρκετές ταινίες εδώ, με πιο γνωστή την Ουρανία. Όσοι δεν την έχετε δει, να αναζητήσετε και να τη δείτε. Λοιπόν, έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις. Είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι. Αράζεις, τρως, πίνεις και

ένα νεράκι εδώ στο καθαρό κουβά. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση να υπάρχει νερό με τίποτα. Αλλά θα πάμε λίγο παρακάτω. 2 χιλιόμετρα από εδώ, Τζιτζιφές, το επόμενο χωριό. Το ίδιο όμορφο, αλλά εκεί θα κάνουμε και κάτι που δεν σας πω.

άφθονο γάργαρο νερό στο τζιτζιφέ, σε αντίθεση με το φρέ, κάποιο δροσερό και μπόλικο, και ακριβώς απέναντι έχει ένα πλάτανο υπεραιωνόβιο, θα είναι από την κουφάλα του, και φύγαμε για τη Ροκομιό.

1969 ο παππούς ο Νίκος ξεκίνησε αυτήν εδώ την επιχείρηση με βαθιά φιλοσοφία, με ντόπια γάλατα για να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα υπέροχα τυριά. Την κλασική γραβιέρα, το πηχτό γαλοχανίων, τον ανθότυρο που τρώνε φρέσκο όλοι και ξερό για τα μακαρόνια. Και μετά ήρθαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε τώρα εδώ με τον Γιάννη να ξεκινήσει να βγάζει ακόμα πιο ψαγμένα, πιο premium τυριά, ανθότυρο με 4 πιπέρια, το γίδινο σε φέτες για τα παιδιά σας να τρώτε καλό αυνό τυρί. Έχει με μπούκοβο, έχει με τρούφα, έχει με κάναβι ή αλλιώς CBD για να μην μπερδευόσαστε και να μην παρεξηγηθούμε.

δείτε από πού βγαίνω, από το δωμάτιο του γιαουρτιού. Πρόβια σημερινά γιαούρτια σε 2 με 3 ώρες είναι έτοιμα για κατανάλωση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ στο Φάρο, στις Καλύβες, 17 χιλιόμετρα από τα Χανιά, περίπου 15 με 20 λεπτά. Ανήκει στο Δήμο από Κόρονα. Γύρω-γύρω υπάρχουν καταπληκτικά χωριά και παραλιακά και όχι μόνο. Είμαστε στην παραλία δίπλα, έχει πάρα πολλές ταβέρνες. Με καλό κυρίως ψάρι αλλά και κρέας. Εγώ θα πάω εκεί απέναντι, δεν θα σας πω πού. Πάμε να φάμε και να δοκιμάσετε

0: Αυτό είναι σαλάτα προβλήτα του μαγαζιού μας. Είναι με σπιτικό κρουτόν, παλαιωμένη γραβιέρα και ρόδι. Εδώ είναι η δικιά μας φτιαγμένη φρίσα μαρινάτη, η οποία μαρινάρεται σε λάδι, ξύδι και σκόρδο.
1: Φρίσα.
0: Φρίσα, ναι. Από εδώ είναι οι γαριδοκεφτέδες μας, φτιαγμένη με φρέσκο γαριδάκι, τοπικά τυριά και λιαστή ντομάτα. Εδώ είμαστε στα μύδια, τα αχνιστά, με σκόρδο, σέλερι και τζίντζερ. Και εδώ είμαστε στη μακαρονάδα μας, με θαλασσινά γαρίδες, μύδια και χτένι. Και το καρπάτσιο του τόνου,
1: τέλεια,
0: το οποίο γίνεται με λεμόνι, σκόρδο, τζίντζερ και σπιτική γουασάμπι σος, φτιάχνουμε με μαγιονέζα και λευκό κρασί.
1: Και τι θέλω τώρα, λευκό
0: κρασί,
1: το δικό
0: προβλήτα.

0: Θέλω και παρέα τώρα εδώ, αλλά θα αρκεστώ στην νόστιμη μοναξιά μου, ξεκινώντας με σαλάτα. Σιμέτζι εδώ, μανιτάρια. Αυτό το έχω φάει, είναι καταπληκτικό. Ο παστουρμάς ερυθρού τόνου. Το μύδι θέλει χέρι και ζουμί. Οπότε ανοίγουμε, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ζουμάκι με το κουτάλι. Εδώ και στόμα κατευθείαν. Το ότι είναι φρέσκα φαίνεται. Τα ανοίγουμε, βάζουμε ζουμάκι από κάτω, είναι σαν σούπα με δυο, αγνιστά. Έχουν σκόρδο και είναι απλά για. Γαριδοκευτές, έχει διορθωθεί από την τελευταία φορά που ήρθα.
1: Okay.
0: Ναι, τον έχουν αλλάξει, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να δοκιμάζουμε για να αλλάζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και για μένα από τα καλύτερα πιάτα του μαγαζιού, ο παστουρμάς με γουασάμπι, ούζο με ζες, κρασο με ζες,

Και αυτό δεν θα το γευτώ εγώ, θα το γευτεί η παρέα δίπλα. Φιλέτο μαγιάτικο με μπάμιας, 4 μέρες στον ήλιο αποξηραμένες. Σωστά τα λέω. Μπούκοβο, σαλτσάρα και για μένα από τα top πιάτα της Κρήτης. Και του μαγαζιού επιπλέον. Δικό σας. Ευχαριστώ και δεν θα το φάω. Φάω κανένα μύδι εγώ. Αν και μου είπε ο Μανούς να μου ετοιμάσει. Α, μην είμαστε πλεονέκτες. Να φάμε μύδια.

Ακόμα στις καλύβες είμαστε, στις όμορφες καλύβες, και πίσω μου αυτή η βραχονισίδα λέγεται Άγιος Νικόλαος, αυτή η μικρότερη κάραβος, γιατί από ό,τι βλέπετε μοιάζει με ένα καράβι, και πιο εκεί η Αλμυρίδα. Εκεί θα πάμε, εκεί θα είναι η επόμενη γαστρονομική στάση.

Ένα από τα αγαπημένα μου σετ της Opinel είναι τα φασέ. Δείτε, όλα τα χρώματα σε πολύ καλή τιμή για την ποιότητά τους. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αν και δεν, αυτά είναι για ένα καλό τραπέζι. Εγώ θέλω να σας δείξω πως κόβουνε. Πάμε με μαχαίρι, πάμε με κρεμμύδι. Συνάφη. Κάντε τα ένα ωραίο δώρο, κάντε ένα ωραίο δώρο με τα συγκεκριμένα και θα το εκτιμήσουν πολύ οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, μόνο γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Φετινά ρεβίθια, βιολογικά μέτρια ρεβίθια. Τα έχω βράσει, τα έχω δίπλα μου και πάμε να κάνουμε αυτό το υπερτούμπανο χειμωνιάτικο πιάτο και φαγητό. Ξεκινάμε πάντα με σιτιακό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, θα βάλω αρκετό και θα ρίξω τα κρεμμύδια μαζί με γκαραμ μασάλα να σοδαριστούν. Ακούστε. Ρίχνουμε το μείγμα γκαραμ μασάλα να βγάλει τα αρώματά του. Εδώ καίει πολύ, δεν θα χρησιμοποιήσουμε παραπάνω και ρίχνουμε τα ρεβίθια τα βρασμένα. Αλάτι, salt odyssey, αλάτι μεσολογίου, ανακατεύω. Μόλις φτάσουμε στη μέση του μαγειρέματος, θρηματίζουμε ροζμαρί ή αλλιώς ανδρολίβανο, κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο e-shop τους, να δείτε τι έχουν τα παιδιά. Ανακατεύω, μπούκοβο απαραίτητος. Όσοι έχετε έρθει στην Κρήτη και δεν έχετε δοκιμάσει ξυδάτο λουκάνικο, δεν ξέρετε τι χάνετε. Βέβαια, είναι και λίγο χειμωνιάτικος με ζέστορα, είναι ό,τι πρέπει, σκέτο κρέας. Δεν είναι μόνο τραπάκι, φημίζεται και για το ξυδάτο η Κρήτη. Θα το ψιλοκόψω και στο τέλος θα το βάλω μέσα στο φαγητό, θα το ενσωματώσω. Και γραβιέρα με μπούκοβο θα τρίψω, κάτι να το σηκώσω λίγο. Και μπούκοβο και γκαραμ μασάλα, είναι ένα φαγητό χειμωνιάτικο.

0: αμυγός για χιόνι και για καλό κρασί. Παξιμάδι, ψωμί, ό,τι θέλετε.
1: Το λουκάνικο, τη γραβιέρα, χυμό λεμόνι, ανακάτεμα και σερβίρουμε με παξιμάδια εμείς.

Έφτασα. 3 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις καλύβες. Πίσω μου η Αλμυρίδα, μπροστά η βραχονιστίδα κάργα που αναπαράγονται οι γλαροί. Και εδώ ο τουρισμός είναι λίγο πιο εναλλακτικός και όπως βλέπετε όλη η παραλία είναι πιο άγρια και έχει λίγο έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά. Θα πάμε να φάμε, τι θα φάμε, ψαρικά μάλλον, γι' αυτό ήρθαμε και να σας δείξουμε και ωραίες εικόνες.

Εδώ, στην Αλμυρίδα, στο κέντρο ακριβώς, Ερωτόκριτος, την Αρετούσα την ψάχνουμε και θα τη βρούμε, μιας και ήρθαμε εδώ. Καλό φαγητό, τίμιο ψάρι, φρεσκότατο από το νομό Χανίων, όπως και τα κρέατα από την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα. Έχει και ξυλόφουρνο, γίνονται έτσι παραδοσιακές συνταγούλες. Θα δοκιμάσω σαρδέλα στο ξυλόφουρνο και ό,τι άλλο μου βγάλουν. Έχω διαλέξει εγώ. Και φυσικά, πίνουμε εδώ κρασάρα, βιβιανό, μασκαλάκι, ένστικτο. Τέρμα strong, πολύ δυνατό. Και γευστικά και έχει εντάσεις. Ντακοζούμι ή αλλιώς τριμμένη ντομάτα με ρίγανη που βάζουμε πάνω στον τάκο. Οι ελιές εδώ, οι καλαμών, αποκορονιώτικες, φρέσκο ψωμάκι. Τώρα αυτό, αν το φρυγανίσεις και τρίψεις πάνω μια σκελίδα σκόρδου και ρίξεις αυτό από πάνω και βάλεις και ένα γάβρο μαρινάτο, το πας αλλού. Προς το παρόν, θα απολαύσουμε έτσι ρουστίκ. Τρέχοντας μια ντομάτα καμένη από τον ήλιο, νόστιμη.

Αυτή η σαλάτα λέγεται και χανιώτικη. Εδώ τη λέμε κριτική. Κριτική είναι επί το πλείστον. Από κάτω έχει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φωλιά από ντάκο και γίνεται μόνο έτσι εδώ για το μαγαζί. Την ακούτε, τη βλέπετε, μυζήθρα από την περιοχή, ντομάτα. Είναι μια χωριάτικη τέλος πάντων, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα πατάτα, κουφτή, το αυγουλάκι, τη σπάς, τη λαδώνεις και τρως. Πάμε στα αμύδια τα χνηστά. Με κρασί. Με κρασί. Γκάλιδα σαγανάκι. Καθαρισμένη, το εντεράκι. Τίμια, σωστά, δεν χρειάζεται καν να λερωθείτε ουσιαστικά. Και πάμε δίπλα. Σαγανάκι με τυρί για λίγους από τους ραμνούς. Μαρμελάδα ντομάτας. Μαρμελάδα ντομάτας και έχει και ξύσμα από λάιμ, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε εδώ και μια σαλατούλα πράσινη με παστελάκι. Και περιμένουμε τι? Να βάλουμε και να βγάλουμε τη σαρδέλα από το ξυλόφρονο και είμαστε κομπλέ. Καλή μας απόλαυση.

9,9 στα 10. Όλα όσα έχω δοκιμάσει στα αλήθεια. Αλλά το τυρί είχε δίκιο ο φίλος μου. Κοίτα, πώς γίνεται. Έπεσε ακόμα εδώ, μας τυχωτώ, εδώ. Και έχουν περάσει και 5 λεπτά, ε. Κολυμπήθρα.

Πάμε να κάνουμε μια μεζεδάρα στην αδόκολα και στο αλουμινόχαρτο με δύο τυριά, με ξυδάτο λουκάνικο, κρασάκι, εσείς στο τζάκι, όπου θέλετε στο φούρνο, εγώ στο μαντέμι. Ξεκινάμε με κομμές όπως πάντα. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόβετε λεπτές φέτες είναι αυτό εδώ που έχω. Είπαμε Opinel. Αν θέλετε πείτε και Opinel. Λεπτά κομμένα, πάντα αφήνω στην άκρη. Παίρνω μια ντομάτα και παίρνω αυτό το μαχαίρι τώρα που είναι με δοντάκια. Είναι το ιδανικότερο για να μην τραυματίζετε την ντομάτα και να μην έχετε και απώλειες. Και βγάζουμε το κοτσάνι σε μερικά δευτερόλεπτα. Πάρουμε και εμείς την πιπεριά πράσινη, κόκκινη δεν βάζω, καυτέρι μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Ζάρια.

πιο λεπτά εδώ. Είναι πιο σκληρή η παιδιά. Αλουμινόχαρτο, πάντα από κάτω. Λαδόκολα, πάντα από πάνω. Τώρα εδώ φυσάει. Είμαι και λίγο προσεκτικός. Πάμε να βάλουμε ντοματούλα κάτω. Και πιπεριά κάτω. Το απλώνω. Λίγες φέτες από ξιβάτο. Και πάμε με λευκό τυρί άλμης και με γραβιέρα με μπούκοβο. Χοντρά κομμάτια, δεν θρηματίζω. Και τη γραβιέρα με τον μπούκοβο, γι' αυτό δεν βάζω καυτερή πιπεριά από πάνω. Καλά είμαστε. Πάμε πάλι με ντομάτα πιπεριά. Ελαιόλαδο. Δοκιμάστε αυτή τη ρίγανη, είναι τελείως διαφορετική από τις σκηνές, έχει τελείως διαφορετικό άρωμα, είναι από τη Σιτία, είναι Κρέτα Βοτάνικα και μπείτε στο e-shop. Τώρα, φάκελο. Μυρίζει τέλεια, λες και ψήνεται στο τζάκι. Έβαλα από πάνω το wok, δημιούργησα ουσιαστικά ένα φούρνο, θα το ξαναβάλω για να έχει έξτρα θερμότητα. Και ο απόλυτος συνδυασμός για μένα, κρυθαρένια, παξιμάδια, δείτε εδώ τσικνάκι, δείτε εδώ τι φτιάξαμε, Παναγία μου. Ω, φίλε, ζουμιά. Εγώ ξέρω θα κάνω τώρα, θα θερματίσω εδώ πάνω μερικά. Θα το σπάσω, ειδικά εδώ στο λάδι. Και αντί για.

Σε φουρνίσαμε, σε σκεπάσαμε, φιλενταρισμένη, ντοματίνη, τη γυρίζω για αλλιώς για να το δείτε, ζουμάκι τίμιο από πάνω. Τι θα ήθελα τώρα εγώ εδώ, φρυγανισμένο ψωμί, φίλε. Να τη βάλω από πάνω, όπως είναι, και να κάνω μπρουσκέτα. Μα δεν τρώω και με το κουτάλι, δεν μασάω. Ένα χέρι φαίνεται. Δεν την έκανα εγώ. Θα σκεπάζω και την παίρνω σπίτι μου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο.

0: Πάνω κάτω στην πόρτα τα μαγαζιά άδεια.
1: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
2: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
3: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
4: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά, αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
5: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
4: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
5: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
4: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
5: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
6: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
5: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
4: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.

0: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Άννα Σιάτρα στο βαπτιστικό.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
1: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
0: Αμέ.
1: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονάκι νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο και τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προσοχή.

0: προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

εκδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη, καθώς οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο

0: μάλιστα κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
1: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
2: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός, ο κωδικός Dress Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες υδροφόρων οχημάτων, επιπλέον περιπολίες αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
1: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την Υπηρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4 εναέρια μέσα κατάσβεσης τα οποία βρίσκονται σε Χανιά και Ηράκλειο προκειμένου σε περίπτωση ανάγκης να συνδράμουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μετακινήθηκαν και 6 πυροσβεστικά οχήματα με ενισχυμένα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αυτά θα κατευθυνθούν προς το Καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
2: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο, που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κύπεθρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
0: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η αγορά κινήθηκε σε καλά επίπεδα και οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές. Αντίθετα, οι τουρίστες ήταν πιο φιδωλοί στις αγορές τους, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει τη συνολική θετική εικόνα της αγοράς.
3: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση που κατέγραψε η αγορά κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η καταναλωτική κίνηση ήταν αυξημένη και αρκετές επιχειρήσεις είδαν το τζίρο τους να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές και παρά τις οικονομικές δυσκολίες προχώρησαν σε αγορές, δίνοντας σημαντική ανάσα στις εμπορικές επιχειρήσεις.
4: Ήταν μια περίοδο η οποία υπήρξε αρκετή κίνηση στα καταστήματα, έγιναν αγορές. Ο κόσμος μπήκε στα μαγαζιά, βοήθησαν όλη αυτή την περίοδο και οι εκδηλώσεις που γίναν και συνεχίζουν να γίνονται στο νησί. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα σε σχέση με τον τουρισμό, ο οποίος δεν βοήθησε και τόσο.
3: Η εικόνα που διαμορφώθηκε στην αγορά του Ηρακλείου αφήνει σε γενικές γραμμές θετικό αποτύπωμα στους εμπόρους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια καλή εκπτωτική περίοδο. Οι κινήσεις στους εμπορικούς δρόμους ήταν έντονοι, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για είδη ένδυσης, υπόδυσης και άλλα προϊόντα που προσφέρονταν σε μειωμένες τιμές.
4: Όμως είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε το επόμενο δεκαήμερο με κάποιες προσφορές που είναι για να αδειάσουν εντελώς τα ράφια, γιατί έρχονται τώρα τα νέα εμπορεύματα, χρειαζόμαστε και εμείς χώρο. Οπότε καλό είναι οι καταναλωτές τώρα αυτό το διάστημα να επωφεληθούν ακόμα καλύτερες τιμές στα τελευταία προϊόντα. Ξεκινάει και το ερχόμενο δεκαήμερο, θα ανοίξουν και τα σχολεία, οπότε είναι καλό.

0: Θα υπάρξουν έτσι αρκετά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές.
1: Για την τοπική αγορά, η αυξημένη επισκεψιμότητα και η διάθεση των καταναλωτών να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις αποτέλεσαν ένα σημαντικό στήριγμα.
0: Όμως παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ και γι' αυτό ζητάμε και από τους Έλληνες καταναλωτές να βοηθάνε και να στηρίζουν τα τοπικά καταστήματα. Και εμείς είμαστε εδώ, μία λυσίδα, έτσι ώστε να βοηθάμε και εμείς με καλύτερες τιμές και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι και συνεχίζουμε να είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Πιο συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίστηκαν οι τουρίστες, οι οποίοι παρά την έντονη παρουσία τους στην πόλη δεν έδειξαν την ίδια διάθεση για αγορές και κινήθηκαν πιο φιδωλά. Η συνολική εικόνα πάντως παραμένει θετική για την εμπορική αγορά του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση και να εκτιμούν ότι οι εκπτώσεις έδωσαν την απαραίτητη όθηση στις πωλήσεις.
0: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τον απολογισμό, αλλά αυτό φαινόταν και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ο τουρίστας δεν βοήθησε, μπήκε στα καταστήματα, έκανε κάποιες έτσι πιο μικρές αγορές. Εντάξει, είναι και η Ευρώπη είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή. Σε λίγο καιρό θα λέμε και ευτυχώς που έρχονται τουρίστες και υπάρχουν και βοηθάνε και στο υπόλοιπο κομμάτι της τοπικής οικονομίας.
2: Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο, η εστίαση καταγράφει αισθητή πτώση στον τζίρο, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν την κατανάλωσή τους, με τους επιχειρηματίες να κάνουν λόγο για ακόμη και μειώσεις έως και 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι δρόμοι στο κέντρο του Ηρακλείου είναι γεμάτοι τουρίστες, με τις αφίξεις στην Κρήτη να καταγράφουν για ακόμη μια χρονιά ρεκόρ. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων εστίασης.
3: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα παραμένουν αρκετοί τουρίστες στην πόλη, όμως συνεχίζουν να παραμένουν φιδωλοί στις καταναλώσεις τους και να κάθονται πολύ λίγο χρόνο, πολύ περιορισμένη ώρα, στα μαγαζιά μας. Κάθονται 4 άτομα, τα 2 να παραγγέλνουν. Οι άλλοι 2 απλά είναι, μοιράζονται τα πράγματα. Και προτιμούν πολύ φτηνά πράγματα, δηλαδή ένα ελληνικό καφέ που είναι πιο χαμηλή τιμή της αγοράς, να πάρουν ένα αναψυκτικό και όχι όπως παλιότερα που καθόταν και ζητούσαν, ας πούμε, από σνακ, από αυτά τα club sandwich που δίναμε σε κάποιες περιπτώσεις σαν φαγητό, ας πούμε, έστω και αυτά.
2: Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για αισθητή μείωση της κατανάλωσης που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
3: Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι αυτό που λέμε. Ήταν πολύ καλύτερα πέρσι. Φέτος ο τζίρος, το κακό είναι ότι αυτό εντοπίζεται πάρα πολύ όταν ασφαιράκλειο. Στους άλλους νομούς, δηλαδή η Χανιά, Ρέθινο, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι πολύ καλύτερα.
2: Τι μείωση μπορεί να παρατηρείτε δηλαδή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια?
3: Είναι κάτω του 50% τζίρο, σίγουρα.
2: Αρκετοί επισκέπτες φαίνεται πως περιορίζουν τα έξοδά τους, επιλέγοντας ακόμη και να προμηθευτούν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψουν στο κατάλημά τους. Την ίδια ώρα, πολλοί έχουν επιλέξει πακέτα all inclusive, όπου το φαγητό και τα ποτά περιλαμβάνονται στην τιμή της διαμονής.
3: Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν πράγματα για να μόνοι τους να κάνουν, να μαγειρεύουν στα Airbnb. Και αυτό που επίσης ξέρουμε ότι στα all inclusive ξενοδοχεία οι παροχές που τους δίνουν είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Άρα λοιπόν αυτό στα μαγαζιά δεν αντικατοπτρίζεται σε κατανάλωση. Και επίσης ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, ξέρω ότι έχουν ένα 12ωρο στη διάθεσή τους, ότι μέσα σε αυτό το 12ωρο πρέπει να κάνουν από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους μέχρι περίγυση στην πόλη και ελάχιστη ώρα παραμονή στα μαγαζιά.
2: Διαφορετική πάντως εικόνα παρουσιάζουν οι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι φαίνεται να καταναλώνουν περισσότερο στα καταστήματα εστίασης, επιλέγοντας να φάνε έξω και αναζητώντας πιο παραδοσιακές εμπειρίες, όπως τα κρητικά γλέντια.
3: Οι Έλληνες τουρίστες είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, κυρίως προτιμούν το φαγητό και επίσης έχουν κάνει μια στροφή προς τα γλέντια. Δηλαδή μαθαίνουν πού υπάρχουν γλέντια κυρίως κοντά στην πόλη. Και προτιμούν να πηγαίνουν εκεί όπου εκεί είναι πολύ φθηνότερα τα πράγματα. Δηλαδή, παίρνουν το σουβλάκι 5 ευρώ, τους λουκουμάδες να πιούν κρασί και για τους είναι πολύ φθηνότερα από ότι να πάνε σε ένα μαγαζί, ας πούμε. Αν και δεν υπάρχουν πλέον στο Ηράκλειο ούτε μαγαζιά για να διασκεδάσει πλέον.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης, με το νέο σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και να θέτει σε

0: αφιβολία ακόμη και το χρόνο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Παραγωγοί, γεωτεχνικοί και εκπρόσωποι των ΚΙΔ ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι οι σημερινές προθεσμίες είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθούν. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κώστας Φρογάκης, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Χιλιάδες παραγωγοί βλέπουν καθημερινά την πλατφόρμα σύνταξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 να μην λειτουργεί και δηλώνουν πως αν δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιδοτηθούν από τον Οκτώβριο, τότε όπως λένε θα προχωρήσουν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
2: Δηλαδή είμαστε ξεκρέμαστε, δεν ξέρουμε αν τα λεπτά, εάν πότε θα γίνουν, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ. Πότε θα προλάβουν τον Οκτώβριο να βάλουν τα χρήματα που περιμένουμε κάθε χρόνο. Είναι ακόμα πλήρωτοι από τις περασμένες πληρωμές που έγιναν. Είναι ένα σωρό άνθρωποι ακόμα πλήρωτοι. Ένα σωρό παραγωγή δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Είναι με τα δασικά. Είναι το κόστος παραγωγής. Ένα σωρό προβλήματα. Εμείς περιμένουμε αυτά τα χρήματα πόσο πώς τώρα για να πάρουμε ζωοτροφές, να πάρουμε... Δηλαδή ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε, να μην κινητοποιήσει το αναμέσως το Σεπτέμβριο.
3: Εφόσον γίνει, κάποιος κάνει ενεργοποίηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να εισπράξει την προκαταβολή τέλη Οκτωβρίου και αυτοί που θα κάνανε μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα πηγαίνανε 30 Νοεμβρίου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πλέον δεν μπορεί να γίνει. Διότι έχουμε την 3η-1η Σεπτεμβρίου και ανά την Ελλάδα νομίζω είναι 450 αιτήσεις. Άρα δεν έχει καμία έννοια. Φτάνοντας στο 16 Οκτωβρίου θα έχουμε πόσες. 1.000 αιτήσεις. Να δώσει προκαταβολή για 1.000 αιτήσεις. Αυτό δεν θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για άλλα λούμ, όσον αφορά τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, κάνει λόγο ο υπεύθυνος του Τμήματος Επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου. Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δυσλειτουργική είναι η πλατφόρμα από τις 3 Αυγούστου, οπότε και άνοιξε για την κατάθεση των σχετικών δηλώσεων.
3: Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και τεχνικά και θεσμικά. Έχουμε και από τις δύο μεριές υπάρχουν προβλήματα. Τα τεχνικά προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία σχεδόν υπάρχουν κάθε χρόνο. Φέτος είναι στημένο τελείως διαφορετικά το πρόγραμμα. Είναι σε μία άλλη βάση, είναι χτισμένο πάνω στη βάση της ΑΔΕ. Επομένως η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αρκετές διασταυρώσεις όπως μας ενημερώνουν με τους παραγωγούς, με τα τιμολόγια τους, με το κτηματολόγιο, με το ε9, με πολλά πράγματα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μία αίτηση στο 100%.
1: Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα από το Υπουργείο και την ΑΔΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος.
3: Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλα τα ΚΙΔ της Κρήτης, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά, να έρθουν εδώ να δούμε αν τα προβλήματα όλων είναι τα ίδια. Υπήρχε αρκετή συμμετοχή, για να μην πω ότι υπήρχε συμμετοχή στο 100% σε όσους καλέστηκαν και σε όσους δεν ήρθαν υπήρχε δυνατότητα διαδικτυακά να παρακολουθήσουν και να προτείνουν και αυτοί να προβάλλουν τις θέσεις τους. Επομένως, αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή, η οποία βάσει κάποιων συντονισμένων ενεργειών θα κάνανε επαφές προς την ΑΔΕ και προς το Υπουργείο και προς την ΓΔΕΛΕΠ, τον πρόεδρο ΠΚΠ. Είναι σε φάση ακόμα την οποία δεν έχει αποφασιστεί κάποια συνάντηση. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε.
0: Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, τόνισε πως το συνολικό χρέος προς τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το 500.000. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμαστους ασθενείς που μέσω του προγράμματος μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών σκευασμάτων.
4: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
5: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους

0: ασθενείς μας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, mm-hmm. Τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Mm-hmm. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
1: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
0: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο που και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
1: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
0: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση, και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
2: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους αμπελουργούς του Ηρακλείου, καθώς η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων και εινοστάφυλλων καταγράφεται μειωμένη, ενώ η περίοδος συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
3: Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και εινοστάφυλλων στον νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
4: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα εινοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στον προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα στα εινοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
4: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρήσει την περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.
2: Στο κόκκινο οι εφηλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής. αντιμέτωποι με σοβαρές επιβαρύνσεις βρίσκονται οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης.

0: Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά τη λειψιδρία και τα απαιτούμενα έργα. Και αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω ότι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνει κάποιο τα στραβά μάτια.
1: Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, υπάρχει πρόνοια για εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν.
0: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
2: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας, πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέει ο λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
2: Ναι.
0: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο. Και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες, αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο, άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
2: Ναι.
0: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος, ένα μεγάλο θέμα που δεν το ακουμπάμε συχνά. Το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεπές ότι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια αποθηκευμένα και αξιμοποιητά, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ.
2: Μάλιστα.
0: Όμως αυτό, αν θέλετε, είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
2: Ναι.
0: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος των ενεργειακών. Είναι αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους δήμους από ότι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής.
1: Τις 4.500 φτάνουν κάθε χρόνο οι αιτήσεις που καλείται να διαχειριστεί το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου. Την ίδια ώρα όπου οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών αυξάνονται διαρκώς, η δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό έχει ήδη εξαγγελθεί, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν πλέον την άμεση υλοποίησή του, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο των ετοιμάτων. Για τη δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο, μετά και τις διεκδικήσεις που έχουν γίνει αλλά και τις αυξημένες ανάγκες του νομού, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης.
3: Αυτά είναι μια θετική εξέλιξη καταρχάς για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Όντως το είχε αναφέρει στην τελευταία επίσκεψη. Και είναι, όπως είπα, είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ήταν ένα αδιαχρονικό αίτημα τουλάχιστον των τελευταίων ετών και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το δικό μας σύλλογο, αλλά και από τα στελέχη και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διεκδικήσουμε την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, διότι οι ανάγκες, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν αυξηθεί. Το υπάρχουν προσωπικό που απαρτίζει το ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου, αλλά και οι υποδομές που έχει κτηριακές, είναι τέτοιες όπου μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνει περίπου τις 4.500 τον χρόνο. Αιτήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕΔΑΣΥ.
3: Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν τουλάχιστον στις 4.500 αιτήσεις το χρόνο που καλούνται οι συνάδελφοι, οι διεπιστημονικές ομάδες να εξετάσουν και αφορούν παιδιά, μαθητές, μορφωτικά δικαιώματα, υποστήριξη στο σχολείο, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δομικό για την εκπαίδευση και το παιδαγωγικό έργο. Άρα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αναμένουμε να δούμε τον τρόπο υλοποίησης αυτού, καθότι πέρα από την επίσημη εξαγγελία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος το να βρεθεί ο χώρος, το να διαμορφωθεί, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές και προφανώς να γίνουν όλες οι διαδικασίες, να καταλαβαίνουμε προσλήψεων.
1: Ο κύριος Μακράκης επεσήμανε πως πέρα από

0: Την εξαγγελία για την δημιουργία δεύτερου κερασί είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να προχωρήσει και στην πράξη, καθώς οι αυξημένες ανάγκες έχουν ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις χιλιάδες αιτήσεις να μην μπορούν να εξεταστούν εγκαίρως και να παραμένουν σε εκκρεμότητα.
1: Πρέπει να γίνει και διαδικασία προκήρυξης θέσεων, οπότε αυτό είναι χρονοβόρο. Άρα αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι άμεσα πέρα από την εξαγγελία να προχωρήσουμε στην πράξη. Και ένας βασικός λόγος που είπα προηγουμένως είναι ότι οι αυξημένες ανάγκες έχουν φτάσει στο σημείο περίπου, όπως σας είπα, από τις 4.500 αιτήσεις που είναι το χρόνο, οι 2.000 αιτήσεις χονδρικά να μην εξετάζονται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά να πάνε παραπίσω. Άρα είναι λοιπόν επιτακτική και ζωτική σημασία ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δεύτερο κερασί στο Ηράκλειο.
0: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Από την 1η Αυγούστου, μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων ανέδειξε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής σε μία διαδρομή από το Βυζαντινή περίοδο έως την Ενετοκρατία. Με έναν ακόμη ξεχωριστό σταθμό στο Αρκαλοχώρι ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
2: Ο τρίτος κύκλος του πολιτισμού, σαν συνέχεια του πρώτου και του δεύτερου, ήρθε να αναδείξει ορισμένα σημαντικά ακόμη μνημεία από την εποχή της Βυζαντινής περίοδου, αλλά και της Ενετοκρατίας, και ταυτόχρονα να επενδύσει με παράλληλες εκδηλώσεις όλη την προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3: Πεδιάδος λοιπόν θα τον τιμήσει και έτσι θα κλείσει ο κύκλος του πολιτισμού. Σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική δράση εδώ στο Ανοιχτό Θέατρο με την έκθεση της αγιογραφίας της ξυλογλυπτικής, καθώς και βιωματικό εργαστήριο ξυλογλυπτικής για μικρούς και μεγάλους. Και μία εξαιρετική συναυλία που θα ακολουθήσει σε λίγο με τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσουμε. Το Ροζ Ντέιλι, το Βασίλη το Σταυρακάκη, την Γέλη τη Θωμά με την παρέα τους να μας χαρίσουν ένα μουσικό ταξίδι μοναδικό στην παράδοση και στον πολιτισμό.
0: Από την 1η Αυγούστου το φεστιβάλ ξετύλιξε μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής από την Βυζαντινή περίοδο έως και την εποχή της Ενετοκρατίας.
3: Είμαστε εδώ σήμερα στο Αρκαλοχώρι, στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, όπου έχουμε μια ακόμα εκδήλωση και ένα ακόμα σταθμό του τρίτου φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Ο κύκλος οδεύει προς το τέλος του, πάμε για το κλείσιμο του για φέτος. Είχαμε μια μεγάλη διαδρομή, ένα μεγάλο ταξίδι από την 1η του Αυγούστου έως και σήμερα, με αύριο την τελευταία μέρα, όπου θα τιμήσουμε τον αρχαιολόγο, τον κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη.
0: Μέσα από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του, ο κύκλος του πολιτισμού ανέδειξε την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα.
2: Είμαστε κληρονόμοι. Δεν είμαστε όμως με την ιδιοκτησιακή έννοια, αλλά με την έννοια του χρέους, της υποχρέωσης, να αναδείξουμε, να προστατεύσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές τα μηνύματα των ιστορικών περιόδων που προϋπήρξαν από τη σημερινή.
0: Το Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της φετινής διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου πολιτισμού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
3: Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που αγκάλιασε το φεστιβάλ και φέτος και συμμετείχε στις δράσεις. Επίσης ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές μας, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής. Ο Δήμος μας είναι ενεργός στον πολιτισμό. Ο Δήμαρχός μας υποστηρίζει και στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σας στέλνουμε κοντά μας. Επίσης την τηλεόραση Κρέτα, που είναι χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ και κοντά μας και τα 3 χρόνια αυτά.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σταθερά αυξητική είναι η συμμετοχή στην αιμοδοσία στο Ηράκλειο, με τους εθελοντές και ιδιαίτερα τους νέους να ενισχύουν την προσφορά αίματος.

0: Οι δράσεις κορυφώνονται με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
1: Την πρωτιά στην αιμοδοσία κρατάει το Ηράκλειο με την προσφορά αίματος στο νομό να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν οι εθελοντές να προσφέρουν στο συμπολίτη, ενώ και οι νέες γενιές στρέφονται ολοένα και περισσότερο.

0: προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για το επόμενο διάστημα.
1: Καλά πήγε, ερχόταν κόσμος, λίγο λιγότερο από το χειμώνα, αλλά πήγαμε καλά. Ένα μέσο όρο γύρω στα 20 με 30 άτομα είχαμε κάθε Σάββατο εδώ. Το σημαντικό είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε όποιος χρειάζεται αίμα να το έχει χωρίς να ψάχνει να το βρει. Δεν είμαστε μακριά από αυτό, δεν έχουμε όμως φτάσει.
2: Είχα γιαγιά, μητέρα και πατέρα αιμοδότη, οπότε είχα από το οικογενειακό μου περιβάλλον ένα σπρόξιμο και θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά και για την υγεία του ατόμου που δίνει αίμα, αλλά και για τα άτομα που, που έχουν ανάγκη το αίμα μας. Και θεωρώ ότι είναι κοινωνική εργασία, ένα κοινωνικό, πώς να το πω, μια προσφορά έτσι, μια κοινωνική προσφορά που θεωρώ ότι όποιος θα ήταν δυνατόν να δώσει αίμα, για τη γνώμη μου καλό θα ήταν να το δώσει.
3: Μ' αρέσει να δίνω αίμα. Και συνεισφέρω ως θελοντής αιμοδότης.
0: Οι εθελοντές αιμοδότες που βρέθηκαν στη Λότζια το πρωί του Σαββάτου έστειλαν για ακόμη μία φορά μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προσφέρει το σημαντικό αυτό αγαθό για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.
2: Δεν χάνεις κάτι, κερδίζεις πολλά, κερδίζεις τη βοήθειά σου στο να σώσεις ίσως έναν άνθρωπο, στο να βγάλεις έναν άνθρωπο από το νοσοκομείο και είναι ένα σημαντικό γεγονός θεωρώ. Το να βλέπουμε άτομα να δίνουν αίμα είναι σημαντικό.
3: Σημαντικό είναι να γίνεις εθελοντής να δίνεις αίμα. Όσο πιο τακτικά δίνεις αίμα, τόσο καλύτερο. 2-3 φορές το χρόνο είναι αρκετό. Βοηθάς ανθρώπους, προσφέρεις την κοινωνία.
0: Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Συνεχίζουμε με το εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκροί μετά από κατολίσθηση σε χωματερή στη Νέα Γουινέα. Την κατολίσθηση προκάλεσε τρένο με την κυβέρνηση να διατάσει την απομάκρυνση κατοίκων κοντά στο χώρο λόγω φόβου κατάρρευσης. Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
1: Première partie qui s'est écoulée, les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade.
0: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκηνές και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξκαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι καταρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, παρασύροντας τα απορρίμματα στην περιοχή.

0: Président Slam, on a tout fait pour éviter cela. Donc, mais ça n'a pas empêché que ce tribunal ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices, on a invité les premiers, des responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qu'a fait aujourd'hui cet éboulement, moi j'ai accusé l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis depuis ça fait un an.
1: Λίγες ημέρες πριν από το συμβάν, οι κάτοικοι που ζουν κοντά στη Χωματερή είχαν λάβει εντολές απομάκρυνσης από την κυβέρνηση λόγω φόβων για πιθανή κατάρρευση. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη στην περιοχή τη στιγμή της καταστροφής. Η Γουινέα είναι πλούσια σε ορυκτά και διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βοξίτη στον κόσμο, πετρώματος που αποτελεί κύρια πηγή αλουμινίου. Η χώρα διαθέτει επίσης σιδηρομεταλλεύματα, χρυσό, διαμάντια και άλλα ορυκτά. Ωστόσο, το 43,7% του πληθυσμού ζει κάτω από το εθνικό όριο φτώχεια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, με περίπου 3,7 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια κατοίκους να ζουν με λιγότερα από 4,20 δολάρια την ημέρα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όφι είναι πανέτοιμος να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη, με το νέο μεταγραφικό του απόκτημα και έναν κόντρο να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
3: Με τον Κέναν Κόντρο να προπονείται για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην 25μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστό Γεώργος, Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κρίσμανιτς, Ιέλης Κοστούλας Πούγκουρας, Ντίκμαν Αποστολάκης Αθανασίου και Νουριάκης Γκονζάλεθ, Καραχάλιος Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, Κανελόπουλος Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ Σίτ Μαλίδης, Ισέκα Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Όσον αφορά την προπόνηση του Σαββάτου, η Ισέκα, Κοστούλας και Σιέλη συνέχισαν θεραπεία με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά. Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, αλλά και η Καλαφάτης, Χνάρης Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης. Όσον αφορά τους Κοστούλας, Σιέλη και Ισέκα είναι κανονικά στην αποστολή, όμως η κατάστασή τους θα επανεκτιμάται καθημερινά. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ δημοσίευσε βίντεο με την ομιλία του Μιχάλη Μπούση πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ προς τους παίκτες της ομάδας.
4: Believe in yourselves. The score is 0-0. They're here to take your heart out today. Believe that you can take them today again. You guys are a better team. You're a stronger team. You guys are fighters. The only thing I need from you is to believe in yourself. Believe it, guys. Believe it, dream it, and win it. Do it for you guys. Do it for your families. Do it for everybody that's here. You guys built this history. You are part of this history. You are what made this club what it is today. Be proud of you guys. Be proud of your moment. Enjoy the moment.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Η δυσκολία στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κηπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγγιανά, Βελούλη, Μετόχια, Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλεων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπας της εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
1: Αφού σας καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, θα πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
0: 13ο.
1: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από 3 χωριά και ένα συνοικισμό, 3 οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνη, το Μετόχι, ο Σοκαράς ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός του Σαραγγενά.
0: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
1: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνη που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία, είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμης ζωής. Το χωριό συντηρείται με βασικά με ελαιόλαδο, έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
0: Αγροτική ζωή λοιπόν.
1: Αγροτική.

0: Στη ζωή, μερικά αμπέλια, έχουμε κυπευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.
1: Πολιτιστικούς λόγους.
0: Πολιτιστικούς λόγους έχουμε τέσσερα. Το πολιτιστικό σύλλογο από Ηνίου, το σύλλογο φίλων περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το πολιτιστικό σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω ότι για συντόμως να γίνει και αυτό.
1: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
0: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες: την Παναγία στα Φαραγγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγο συντόμως. Και έχουμε για καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση, μια χώρα.
1: Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
0: Ναι, την προηγούμενη, την παραμονή, κάνουμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάνουμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχουμε μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
1: Και
0: έχουμε και, έχουμε και τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί. Άλλη μία βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοπλήσια. Ο παπάς μας και να σχετίσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουν.
1: Όρεξη να έχετε να κάνετε γιορτές δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ?
0: Όχι, δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 1984 εδώ πέρα, δραστηριοποιούμαι εδώ πέρα επαγγελματικά.
1: Πόσα χρόνια πρόεδρος?
0: Αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. 4,5 τέλος πάντων μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
1: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
0: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
1: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
0: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, τον Τσαγκάρο Ηράκλη, Τσαγκαράκι Ηρακλή, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκι Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω να το δούμε. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκι συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκι. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
1: Δείξαμε την αδολόγη εδώ, στο χωριό.
0: Ναι, έχουμε κάποιους μαντιναδολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
1: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι ή τις παλιότερες με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
0: Γενικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν οι παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλίσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
1: Άρα
0: αυτή είναι η Σοκαριανή Κούπα.
1: Εξάγεται και την κούπα.
0: Σαν κουλτούρα, ναι.
1: Σαν κουλτούρα.
0: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
1: Τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα?
0: Το χωριό, σου είπα, είναι αγροτικά προϊόντα, ως επιτοπίες των ελαιόλαδων. Έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαιολαδιού, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουν.
1: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στη Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
0: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσεις όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η επαρχιακή ζωή σε σχέση με μια στιγμή,

0: αγροτική ζωή, αυτό δεν συζητάται. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο πόδιο. Mm-hmm. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους κινδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο.
1: Είτε.
0: Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
0: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μια που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχτίδα να στέλνεις λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει. Να διαφορείς τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, πρέπει να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονά για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
1: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
0: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε ρετός στην εποχή της Εφταετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρτσονάκη, τον Γιώργο, τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
1: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση
0: ναι.
1: Που πραγματικά χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ και.
0: Κάπως έτσι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλύση και Αριθμιές, στο Αγίου Βασιλείου, η οποία έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 9 μηνών, 8 μηνών, συγγνώμη, έγκυος γυναίκα, την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού ο οποίος αρπάζει τη γερμανική σημαία και έχει κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
1: εξήγηση. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω πλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
1: Έτσι είναι. Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουν πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια. Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης, λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας, φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.

0: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα και εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει ας πούμε το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
1: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν σήμερα.
0: Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιαιτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε
1: η
0: σφαγή, ας το πούμε, γιατί σφαγή ήταν το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρος ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίνανε σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πλούσιο κέφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μια μπάτα της Κρήτης και της άλλης ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάροδο του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροστατική καταστροφή και ήρθαν εδώ την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκισμό των Φαραγγενών στο Αποίνι, αμυγός προσφύγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
1: Ιδανικά.
0: Ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε, η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι, ας το πούμε, αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός συμπεριφοράς και πολύ πιο σκληρός ορισμένα πράγματα. Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνεις στη μεριά της σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά της σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Έτσι. Τα βάλανε λοιπόν, εισαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντισταχειακές ομάδες, ενισχύανε αντισταχειακές ομάδες.
1: Σοντάρτες.
0: Αντάρτες, Νεοζηλανδούς, Άγγλους. Έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς για να καταλάβετε. Δηλαδή έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε και κάποιες πράξεις οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα, δεν το δίνανε, τον φόρο που δίναμε λάδι ή τυρά στους Γερμανούς, δεν τα δίνανε.
1: Το οποίο τιμωρούνταν.
0: Τιμωρούνταν, βέβαια. Οι Σοκαριανοί όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν και την αποθήκη και τα κλέβανε τα πένα, τέλος πάντων. Ναι, ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φερνόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά του κατακτητή, πρόδειγμα και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλανε πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
1: Πάντα,
0: αυτό
1: όλα,
0: ήταν το μεγάλο τους. Το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά, λάθος, ήταν και το μεγάλη τιμή τους. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά, έτσι τα βάλανε στην αρχή. Με δυο, πιάσαν εδώ πέρα δύο, οι οποίοι ήταν του Σούμπερτ, α πούμε, τη ομάδα Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κουρσόνα,

0: ψιλοκοπήσανε, νομίζανε ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
1: πρόδωσε
0: μετά τη σειρά του τους Οκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές, θέλαν να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Mm. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σύμπιο, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά τους, νομίζω ότι δεν έχει αξία. Έτσι. Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου το 1944, 17 όπως σας θυμίζω έγινε η εκτέλεση, πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από το Τζούσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο Μεσοχωριό κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί, το εκτελέσανε στις μοίρες μετά από μερικές, ένα-δυο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε, οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα. Είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά, άτομα από τα Αποίνη, όπως ήταν ο
1: Πολυβαγός, λοιπόν,
0: είχε λάβει μέρος στο σαμποτάζ, στα δυο σαμποτάζ του αεροδρομίου, φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι εκεί που είχαν τα αρχηγεία του. Θέλω να σου πω, υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως τη τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17
0: οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή στο Καριανί το ξέρανε, προφορούσανε, είχαν, δηλαδή ήταν δυναμικό ρε παιδί μου το χωριό, πώς να το πω τώρα. Mm-hmm. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και ο Γιάννης που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί στη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα, οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασιμίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί η τόπο. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί οι χωριανοί και είδανε ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί. Και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκανε στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά, τα γυναικόπαιδα αλλού. Λένε ότι ναι, σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Είναι, την ώρα που τους είχαν μαζί, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνε που δεν θέλουν να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε. Η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα, αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29, νομίζω 30, το ένα το δίρανε και τον αφήσανε 29, τους δύο τους πήρανε γιατί ήταν αρχηγοί υποτίθεται της οργανώσεως, οι παραρριστήριες να τον πηγαίνανε στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Mm-hmm. Και 27 τους δέσανε κατά τριάδες και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα δίπλα είναι η το Ριάκι, ας το πούμε, mm-hmm, το λέμε σπηλιάρα το λέμε εδώ, είναι Ριάκι, είναι Πράνες, είναι και... Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ. Έτσι, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια, αυτά μου τα διηγείται η μάνα μου, ήταν τότε 11 χρονών και μου το λέει, βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό, τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόσχε και κάπως τα λιτώσανε, τους πήρανε μετά, τους πήγανε στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχαν. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός, ας το πούμε.
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο, μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου, μου το διηγείται και έκλαιγε όταν μου το έλεγε, τη 16 Αυγούστου το βράδυ, σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό. Και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν, ειδοποίησε τον παππού μου, το σπίτι μου είναι, ο Κουτεντουγιάννης που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουν. Του είπε λοιπόν: σήκω και φύγε γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Ναι. Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου
1: και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει

0: Λέγανε τότε ο κόσμος.
1: Ότι ήταν
0: το ήξερε γιατί. Ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω λίγο.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά στην
0: ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ.
0: Και δεν μπορεί να.
1: Θα το μαζέψω γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία. Γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27, να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού, παντού.
1: Εξαφανίσανε
0: κόσμος, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. Και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλη, που λέμε, ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Νιού και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δηλαδή η μη αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Έτσι. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνο, Πασχέζη.
1: Μα έχουμε πολλά χωριά όλα.
0: Με πάρα πολλά
1: χωριά. Με πολλά ιστορικά
0: χωριά.
1: Γεγονότα.
0: Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνουμε ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό?
0: Μερικά.
1: Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι και πήγαινα εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων. Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο. Εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσείς του ψηφίζετε τους νόμους, εσείς του κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος μόνο και μόνο γιατί. Την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να τα αναδείξετε
1: και
0: αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφτηκε αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Και όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή.
1: Το ανέφερα και εκτός κάμερας. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε.
0: Σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμοβλογία, ούτε η πανούκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική της ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουμε πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της. Το στίγμα
1: αντέξει.
0: Του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε
0: σαν
1: δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια ανωτελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα, κάτοικο του χωριού, τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες. Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις στο φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.

0: καλά. Καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
1: Και έχετε ωραίο χωριό.
0: Πολύ
1: και
0: ωραίο χωριό.
1: Να βλέπω,
0: πολύ
1: εδώ.
0: Ωραίο χωριό.
1: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
0: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
1: Πολλά διαφορετικά.
0: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα χόρτα.
1: Ανάμεικτα.
0: Ανάμεικτα, που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένα και είναι στην κατάψυξη. Για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι.
1: Και εδώ,
0: εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτά τα βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν. Ένα χορταράκι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους. Εγώ έτσι μαθημάνα μου. Αυτό.
1: Μαγικό χορταράκι αυτό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι διάφορα χόρτα.
1: Το κάνετε συχνά στο φαγητό?
0: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
1: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο φαγητό?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά.
0: Και γιαγιά.
1: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
0: δύο σε... έχω.
1: Δύο!
0: Το άλλο στην Αθήνα.
1: Πάνε για να τα χαίρεστε. Να είστε κι άλλα με το καλό.
0: Έρχονται κι
1: πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να ταΐστε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Που λαμβάνει και ο σύζυγος βέβαια, γιατί έχει πάρει καλή παγίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Πώς ξεκινάμε?
0: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
1: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί ναι, μου φαίνεται γολογοθάσετς όπως το βλέπω.
0: Τώρα που είναι όλα μαζί, δεν είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλημμένα και θα είναι να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
1: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζει και κολοκύθι, ας πούμε.
0: Όχι, όχι. Βάζει την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
1: Ναι. Χορτές με το χοχλιό και τα χόρτα.
0: Ναι, όχι, πρέπει να βάλουν και πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς.
1: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
0: Στην παιδική μου ηλικία, το πρώτο φαγητό που έκανα.
1: Το κάνατε εσείς, εσείς το έκανε η μαμά?
0: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
1: Λαγό.
0: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά
1: και
0: είναι τελικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τελικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
1: Άρα φάνηκε την αρχή η τέχνη, ταλέντο ναι, λοιπόν, δεν είναι
0: το
1: κάτι το μαθαίνεις.
0: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
1: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
0: Το γαλακτομπούρικο, ναι. Ναι.
1: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι?
0: Ναι, ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
1: Πολύ τάλαντοι είστε.
0: Διάφορα. Για το
1: δεν
0: σπίτι.
1: Είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
0: Για το
1: που
0: σπίτι.
1: Που ήρθαμε.
0: Ναι.
1: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει
0: παραδοσιακό εννοείται.
1: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, α πούμε, τι, σε κανένα γλέντι.
0: Εμένα
1: τι θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
0: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπίλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάφι, το τσιγαριαστό. Είναι τώρα τελευταία.
1: Δεν είναι δηλαδή
0: το αυτό.
1: Σκόπιμο ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλούς χοχλιούς στην περιοχή.
0: Όχι.
1: Α,
0: εντάξει, ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν. Και με το χόντρο και με το.
1: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα?
0: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
1: Και βγαίνετε, μαζεύετε, τι άλλο, τι.
0: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί εμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
1: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό μου.
0: Μετά δούλευα και
1: σε όλα.
0: Ναι, μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 5 χρόνια στο Ασίμι.
1: Μπράβο.
0: Και μετά εδώ στο σπίτι.
1: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική?
0: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο το μαγείρεμα. Η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβίες.
1: Τώρα εδώ. Τι μυρωδιές.
0: Ναι, ζαχαροπλαστική. Άλλο κομμάτι.
1: Και τα εγγονάκια τι προτιμούν να συνειδεύετε?
0: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα. Είναι καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε. Αυτό θέλω, είναι μωράκο.
1: Εσείς μια μνήμη κάτι.
0: Τα παιδιά ζητάνε.
1: Μια ωραία ανάμνηση κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
0: Στολίσμα.
1: Να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει έτσι φαγητό. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το παιδικό τραπέζι?
0: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα. Ό,τι και να θέλαμε, μας έψηνε. Θυμάμαι, αξέχαστα. Εντάξει, φαγητά, τα ψήνε όλα, μας αρέσαν όλα. ό,τι και να ψήνε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα όταν το φτιάχνω.

0: φτιάχναμε με την αδερφή.
1: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι, δηλαδή. Μιλάμε...
0: όχι, το παστίτσιο ενώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου, ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και να τρεκωνόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάτσια με τη μυζήθρα. Τη γλυκιά μυζήθρα τα μπουρεκάτσια.
1: Γλυκάκια δηλαδή.
0: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το καλαυτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό.
1: Α,
0: και εσύ. Αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα δεν το βρίσκει.
1: Δεν το βρίσκει.
0: Το είχαμε φάει εμείς.
1: Και σας μάλωνε.
0: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
1: Okay. Κόρες είχε.
0: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
1: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλλον, αφού ήταν τόσο καλό το
0: γλυκό. Ήταν καλή και αυτή.
1: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά? Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, τι, κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Έθιμο.
0: Έθιμα είναι του Άγιου Γεωργίου που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Γεωργίος ο Μεθυστής. Και έχουμε το... τα σφουγγάτα τα Αγιοργίου που λέμε εμείς, είναι ο Μελέτα που το έχουμε, το έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο παπάς το είχε διοργανώσει και γίνεται, πάνε όλοι, πάνε σφουγγάτο. Είναι το σφουγγάτο σπίτι τους, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
1: Το σφουγγάτο? Το έχω,
0: ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα Αγιοργίου τα σφουγγάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε και εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή, κάνουμε τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, έχουμε βραστά να έρθεις. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό, φέρνουν οι κυνηγοί λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
1: Πολύ πρά, εδώ πέρα είστε.
0: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
1: Λούσιο στόχος εδώ.
0: Να βάλουμε τώρα και το πράσο.
1: Θα βάλουμε.
0: Βάλαμε το πράσο.
1: Το κρεμμυδάκι ή όχι?
0: Όχι, αυτό είναι πράσο, είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
1: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
0: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι. Μυρίζει και αυτό. Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
1: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουμε.
0: Ναι, το δεύτερο νερό.
1: Να βράσουνε και να πάρει και τη γεύση ο χοχλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
1: Όπω ένα τσικάλι πράσινο. Είναι η Κρήτη πλούτσια σε...
0: Ναι, έχει πολλά... Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό, είχε να κάνει νερό, ήδη θα είχαν βγει τα μάρα.
1: Και τις αγαλατσίες, δηλαδή τι δίνει μια αγαλατσία, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό?
0: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ.
1: Α, έχει πολύ.
0: Είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει και είναι 3-4 λογιό χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα θα αναψηθούν.
1: Πόσο περίπου?
0: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νεράκι άλλο βάζουμε.
1: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι, θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
0: Στο τέλος λοιπόν την ντομάτα μας.
1: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
0: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
1: Ανάλογα τώρα την πατάτα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
0: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Μου αρέσει.
1: Δεν μετρά.
0: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή
1: έχουμε κάτι άλλο? Θα βάλουμε ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
0: Ωραία.
1: Το αφήνουμε μετά πιπέρι, αλάτι, πιπεροκύμινο, ναι.
0: Α, πιπεροκύμινο.
1: Και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θέλουν το κύμινο.
0: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
1: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
0: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: κάνετε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Και εσείς να είστε καλά, να ξανά.
0: Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε
1: καλά,
0: καλά.
1: Και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος καλά. Και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και συγκινούμε, αλήθεια.
3: Λόγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Είστε από εδώ.
3: Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό, έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες Σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου λέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνα αμέσως χοροσπερίδα για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, τον καλό, το δασκαλοστεγί. Έχω γράψει τραγούδια για το Σοκαρά, για τους ήρωες που πέσανε εδώ. Σ' αγαπώ και μ' αγαπούνε.
2: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
3: Έχω πάρα πολλές ιστορίες από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να μ' ακούσουνε, με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρανε στα χωριά. Και με κερνούσανε. Όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα λέγει η χοροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι και πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε και πήρανε, ο ένας έδινε μια κότα, ο άλλος έδινε την ότηση, βάλανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δασκαλοστελί, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε, με τρέξανε και με πήγανε στη φιάλη της Χαρίκιας στο σπίτι και έβγανε το γλέντι ο δασκαλοστελής με σκέτη γύρα, δεν είχε και έπαιξε εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φιά μου και μου φώναζε. Βρε Σιμισελιό, βάσισε καλά μου να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φιά. Και ποιος είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος. Όχι, ο δασκαλοστελής κρατεί το γλέντι μου να σηκωθεί, αν μπορεί να πάει να παίξει. Γιατί ξυζιβεντίστηκε, μην τα μου το φανεί αύριο του Κοριανού.

Δεν μπορώ φιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα άμα τελειώσουμε. Και το πρωί μου φέρε τη γύρα η θιά μου, μεταξύπησε νύχτα και είδα τη γύρα και πήρα τη γύρα χωστά χωστά και έφυγα από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο.

0: μέχρι τώρα.
1: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και το δεν 60. Έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα Γλένια, αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρω. Το εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδο έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι Ιταλία.
0: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
1: Μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
0: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
1: Είδες το τραγούδι που έγραψα, αυτό που λέει ότι τζαγκάρις είμαι και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το Γλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της, και αυτός είπε καλά παίζει, αλλά δεν μας κάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο δεν είχα μουσική. Κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκει μαλώνα οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά, αλλά δεν
0: βγάζει
1: κέφι. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ και πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της Κουτσομπόλες και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το δώσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια.
0: Και μπράβο σας.
1: Και όλα τα είδη τραγουδιών.
0: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
1: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα και πήγαινε στο σχολείο και έφυγα από το διάστημα και πήγαινε, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έξω ένα τυγίδα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και τόσο τσατσάρα και βουβαίνεται γύρα.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά και έτσι έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι. Τα αδέρφια μου έχω το 4 αδέρφια.
0: Και αυτή η μουσική.
1: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
0: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια ευχή. Με μια μαντινάδα, ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει. Και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουν.
1: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες. Εγώ θα το πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γέρα να γίνουν επαγγελματίες, γιατί εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε, με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι. Και τα γλένδια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ
0: θα μου την πείτε τη μαντινάδα, θα μου την πείτε είτε μετά είτε όποτε θέλετε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και μια και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο. Ασχολείσαι δεν ξέρω πόσα χρόνια, θα μας πεις. Συνθέτης, παίζεις. Και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Δεν σε ξέρω καθόλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, στη μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο. Δεν ήταν δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα, μου λέει, η οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και τεινόμαστε και στον εαυτό μας, νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχει σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ. Κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συστηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχεις γεννηθεί εδώ,
1: ναι,
0: και έχεις ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου, ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο, η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής, δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Είσαι πολύ ωραία πάντως, ποιητικά, πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό, απλά...
0: Όνειρο να παίξεις με κάποιον, συγκεκριμένο, καλύτερο.
1: Είμαι χαρούμενος, χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο, γιατί θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά. Και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά, απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδήφη.
2: Γιατί όχι.
1: Έχετε μεγάλο αρχείο.
2: Ερευνητής,
1: έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη, που ήταν, τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριού και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια από την εκδημία του. Με το Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο τη στρατιωτική μας θητεία, και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών.

0: ως μη δεχόμενοι τας υποδείξεις. Με το ΣΥΦΙ συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982 που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν 27 μάρτυρες ο Καριενή. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διέθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο ΣΥΦΙΣ έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποίηματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σοκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης, διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη, ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
1: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για το ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
0: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε, διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σοκαριανών.
1: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
0: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο ΣΥΦΙΣ είχε ήδη κάνει μία σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σοκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτάκη Αγαθάγγελο, ο οποίος διετέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσύφη, το Δημήτριο Βαλαβάνη, ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στις Μοίρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε. Και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο ΣΥΦΙΣ το μνημειώδες έργο

0: τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα, και όταν μου το είπε εμένα, του θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μάγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο, και την εποχή εκείνη έγινε η δενδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι, και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη δασική υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο, ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το Σύφη, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου, όπου υπηρέτησε, και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του, στις 20 του Οκτώβρη του 2014, έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μια, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο, για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε, γιατί χορηγός των 3 βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνοντάκης. Ο Σύφης μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή, η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του. Και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του, ούτε για το χαρακτήρα του, και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του, και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι εγώ έχασα ένα φίλο

0: Έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο Σύφης εν ζωή να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων σύμφωνα με την πρόσφατη για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος με τον πρόεδρό του τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνηστη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραυγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραυγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα και να μη σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το Σύφη, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκου Αώτα και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο κάθε ένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνεται ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη, καθώς οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την ηπειρωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο μάλιστα κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
1: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
2: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός, ο κωδικός Red Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες υδροφόρων οχημάτων, επιπλέον περιπολίες αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
1: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4

0: αέρια μέσα κατάσβεσης, τα οποία βρίσκονται σε Χανιά και Ηράκλειο, προκειμένου σε περίπτωση ανάγκης να συνδράμουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μετακινήθηκαν και 6 πυροσβεστικά οχήματα με ενισχυμένα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αυτά θα κατευθυνθούν προς το Καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
1: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο, που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κύπεθρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
2: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η αγορά κινήθηκε σε καλά επίπεδα και οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές. Αντίθετα, οι τουρίστες ήταν πιο φιδωλοί στις αγορές τους, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει τη συνολική θετική εικόνα της αγοράς.
3: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση που κατέγραψε η αγορά κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η καταναλωτική κίνηση ήταν αυξημένη και αρκετές επιχειρήσεις είδαν το τζίρο τους να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές και παρά τις οικονομικές δυσκολίες προχώρησαν σε αγορές, δίνοντας σημαντική ανάσα στις εμπορικές επιχειρήσεις.
4: Ήταν μια περίοδο η οποία υπήρξε αρκετή κίνηση στα καταστήματα, έγιναν αγορές. Ο κόσμος μπήκε στα μαγαζιά. Βοήθησαν όλη αυτή την περίοδο και οι εκδηλώσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο νησί. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα σε σχέση με τον τουρισμό, ο οποίος δεν βοήθησε και τόσο.
3: Η εικόνα που διαμορφώθηκε στην αγορά του Ηρακλείου αφήνει σε γενικές γραμμές θετικό αποτύπωμα στους εμπόρους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια καλή εκπτωτική περίοδο. Οι κινήσεις στους εμπορικούς δρόμους ήταν έντονοι, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για είδη ένδυσης, υπόδυσης και άλλα προϊόντα που προσφέρονταν σε μειωμένες τιμές.
4: Όμως είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε το επόμενο δεκαήμερο με κάποιες προσφορές που είναι για να αδειάσουν εντελώς τα ράφια, γιατί έρχονται τώρα τα νέα εμπορεύματα, χρειαζόμαστε και εμείς χώρο. Οπότε καλό είναι οι καταναλωτές τώρα αυτό το διάστημα να επωφεληθούν ακόμα καλύτερες τιμές στα τελευταία προϊόντα. Ξεκινάει και το ερχόμενο δεκαήμερο θα ανοίξουν και τα σχολεία, οπότε είναι καλό. Θα υπάρξουν έτσι αρκετά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές.
3: Για την τοπική αγορά, η αυξημένη επισκεψιμότητα και η διάθεση των καταναλωτών να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις αποτέλεσαν ένα σημαντικό στήριγμα.
4: Όμως παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ και γι' αυτό ζητάμε και από τους Έλληνες καταναλωτές να βοηθάνε και να στηρίζουν τα τοπικά καταστήματα. Και εμείς είμαστε εδώ, μία αλυσίδα, έτσι ώστε να βοηθάμε και εμείς με καλύτερες τιμές και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι. Και συνεχίζουμε να είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Πιο συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίστηκαν οι τουρίστες, οι οποίοι παρά την έντονη παρουσία τους στην πόλη δεν έδειξαν την ίδια διάθεση για αγορές και κινήθηκαν πιο φιδωλά. Η συνολική εικόνα πάντως παραμένει θετική για την εμπορική αγορά του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση και να εκτιμούν ότι οι εκπτώσεις έδωσαν την απαραίτητη όθηση στις πωλήσεις.
4: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τον απολογισμό, αλλά αυτό φαινόταν και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ο τουρίστας δεν βοήθησε, μπήκε στα καταστήματα, έκανε κάποιες έτσι πιο μικρές αγορές. Εντάξει, είναι και η Ευρώπη είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή. Σε λίγο καιρό θα λέμε και ευτυχώς που έρχονται τουρίστες και υπάρχουν και βοηθάνε και στο υπόλοιπο κομμάτι της τοπικής οικονομίας.
2: Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο, η εστίαση καταγράφει αισθητή πτώση στον τζίρο, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν την κατανάλωσή τους, με τους επιχειρηματίες να κάνουν λόγο για ακόμη και μειώσεις έως και 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

0: Οι δρόμοι στο κέντρο του Ηρακλείου είναι γεμάτοι τουρίστες, με τις αφίξεις στην Κρήτη να καταγράφουν για ακόμη μια χρονιά ρεκόρ. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων εστίασης.
1: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα παραμένουν αρκετοί τουρίστες στην πόλη, όμως συνεχίζουν να παραμένουν εφιδωλείς στις καταναλώσεις τους και να κάθονται πολύ λίγο χρόνο, πολύ περιορισμένη ώρα, στα μαγαζιά μας. Κάθονται 4 άτομα, τα 2 να παραγγέλνουν, οι άλλοι 2 απλά μοιράζονται τα πράγματα. Και προτιμούν πολύ φτηνά πράγματα, δηλαδή ένα ελληνικό καφέ που είναι πιο χαμηλή τιμή της αγοράς, να πάρουν ένα αναψυκτικό και όχι όπως παλιότερα που καθόταν και ζητούσαν, ας πούμε, από σνακ, από αυτά τα club sandwich που δίναμε σε κάποιες περιπτώσεις σαν φαγητό, ας πούμε, έστω και αυτά.
0: Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για αισθητή μείωση της κατανάλωσης που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
1: Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι αυτό που λέμε. Ήταν πολύ καλύτερα πέρσι. Φέτος ο τζίρος, το κακό είναι ότι αυτό εντοπίζεται πάρα πολύ όταν στο Ηράκλειο. Στους άλλους νομούς, δηλαδή η Χανιά, Ρέθυμνο, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι πολύ καλύτερα.
0: Τι μείωση μπορεί να παρατηρείτε δηλαδή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια?
1: Είναι κάτω του 50% τζίρο, σίγουρα.
0: Αρκετοί επισκέπτες φαίνεται πως περιορίζουν τα έξοδά τους, επιλέγοντας ακόμη και να προμηθευτούν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψουν στο κατάλημά τους. Την ίδια ώρα, πολλοί έχουν επιλέξει πακέτα all inclusive, όπου το φαγητό και τα ποτά περιλαμβάνονται στην τιμή της διαμονής.
1: Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν πράγματα για να μόνοι τους να κάνουν, να μαγειρεύουν στα Airbnb. Και αυτό που επίσης ξέρουμε ότι στα all inclusive ξενοδοχεία οι παροχές που τους δίνουν είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Άρα λοιπόν αυτό στα μαγαζιά δεν αντικατοπτρίζεται σε κατανάλωση. Και επίσης ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, ξέρω ότι έχουν ένα 12ωρο στη διάθεσή τους, ότι μέσα σε αυτό το 12ωρο πρέπει να κάνουν από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους μέχρι περίγευση στην πόλη και ελάχιστη ώρα παραμονή στα μαγαζιά.
0: Διαφορετική πάντως εικόνα παρουσιάζουν οι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι φαίνεται να καταναλώνουν περισσότερο στα καταστήματα εστίασης, επιλέγοντας να φάνε έξω και αναζητώντας πιο παραδοσιακές εμπειρίες, όπως τα κρητικά γλέντια.
1: Οι Έλληνες τουρίστες είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, κυρίως προτιμούν το φαγητό και επίσης έχουν κάνει μια στροφή προς τα γλέντια. Δηλαδή μαθαίνουν πού υπάρχουν γλέντια κυρίως κοντά στην πόλη. Και προτιμούν να πηγαίνουν εκεί όπου εκεί είναι πολύ φθηνότερα τα πράγματα. Δηλαδή, παίρνουν το σουβλάκι 5 ευρώ, τους λουκουμάδες να πιούν κρασί και για τους είναι πολύ φθηνότερα από ότι να πάνε σε ένα μαγαζί, ας πούμε. Αν και δεν υπάρχουν πλέον στο Ηράκλειο ούτε μαγαζιά για να διασκεδάσει πλέον.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης με το νέο σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και να θέτει σε αμφιβολία ακόμη και το χρόνο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Παραγωγοί, γεωτεχνικοί και εκπρόσωποι των ΚΙΔ ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι οι σημερινές προθεσμίες είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθούν. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κώστας Φρογάκης, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβρη.
2: Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Χιλιάδες παραγωγοί βλέπουν καθημερινά την πλατφόρμα σύνταξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 να μην λειτουργεί και δηλώνουν πως αν δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιδοτηθούν από τον Οκτώβριο, τότε όπως λένε θα προχωρήσουν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
3: Δηλαδή είμαστε ξεκρέμαστε, δεν ξέρουμε 80 λεπτά. Εάν πότε θα γίνουν, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ. Πότε θα προλάβουν τον Οκτώβριο να βάλουν τα χρήματα που περιμένουμε κάθε χρόνο? Είναι ακόμα πλέον ότι από τις περασμένες πληρωμές που έγιναν είναι ένα σωρό άνθρωποι ακόμα πλήρωτοι. Ένα σωρό παραγωγοί δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Είναι με τα δασικά, είναι το κόστος παραγωγής. Ένα σωρό προβλήματα. Εμείς περιμένουμε αυτά τα χρήματα πόσο πόσο τώρα για να πάρουμε ζωοτροφές, να πάρουμε... Δηλαδή ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε, να μην γίνει κινητοποίηση πάνω μέσα στο Σεπτέμβριο.
4: Εφόσον γίνει, κάποιος κάνει ενεργοποίηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να εισπράξει την προκαταβολή τέλη Οκτωβρίου και αυτοί που θα κάνανε μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα πηγαίνανε 30 Νοεμβρίου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι

0: δεν μπορεί να γίνει. Διότι έχουμε την 3η-1η Σεπτεμβρίου και ανά την Ελλάδα νομίζω είναι 450 αιτήσεις. Άρα δεν έχει καμία έννοια. Φτάνοντας το 16 Οκτωβρίου θα έχουμε πόσες. 1.000 αιτήσεις. Να δώσει προκαταβολή για 1.000 αιτήσεις. Αυτό δεν θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για άλλα λόγια, όσον αφορά τη συμπλήρωση των δηλώσεων, ως δεν κάνει λόγο ο υπεύθυνος του τμήματος επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου. Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δυσλειτουργική είναι η πλατφόρμα από τις 3 Αυγούστου, οπότε και άνοιξε για την κατάθεση των σχετικών δηλώσεων.
0: Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και τεχνικά και θεσμικά. Έχουμε και από τις δύο μεριές υπάρχουν προβλήματα. Τα τεχνικά προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία σχεδόν υπάρχουν κάθε χρόνο. Φέτος είναι στημένο τελείως διαφορετικά το πρόγραμμα. Είναι σε μία άλλη βάση, είναι κτισμένο πάνω στη βάση της ΑΔΕ. Επομένως η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αρκετές διασταυρώσεις όπως μας ενημερώνουν με τους παραγωγούς, με τα τιμολόγια τους, με το κτηματολόγιο, με το Ε9, με πολλά πράγματα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μία αίτηση στο 100%.
1: Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα από το Υπουργείο και την ΑΔΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος.
0: Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλα τα κήδη της Κρήτης, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά, να έρθουν εδώ να δούμε αν τα προβλήματα όλων είναι τα ίδια. Υπήρχε αρκετή συμμετοχή, για να μην πω ότι υπήρχε συμμετοχή στο 100% σε όσους καλέστηκαν και σε όσους δεν ήρθαν υπήρχε δυνατότητα διαδικτυακά να παρακολουθήσουν και να προτείνουν και αυτοί να προβάλλουν τις θέσεις τους. Επομένως, αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή η οποία βάσει κάποιων συντονισμένων ενεργειών θα κάνανε επαφές προς την ΑΔΕ και προς το Υπουργείο και προς την ΓΔΕΛΕΠ, τον πρόεδρο ΠΚΠ. Είναι σε φάση ακόμα την οποία δεν έχει αποφασιστεί κάποια συνάντηση. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε.
2: Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, τόνισε πως το συνολικό χρέος προς τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το 500.000. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμαστους ασθενείς που μέσω του προγράμματος μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών σκευασμάτων.
3: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
4: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
3: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
4: Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε τη χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
3: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, Όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες

0: ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
1: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση. Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
2: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους αμπελουργούς του Ηρακλείου, καθώς η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων και εινοστάφυλλων καταγράφεται μειωμένη, ενώ η περίοδος συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
0: Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και εινοστάφυλλων στο νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
3: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα εινοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου, που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς, ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στο προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα, στα εινοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
3: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρεί στην περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.
2: Στο κόκκινο οι εφηλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής. Αντιμέτωποι με σοβαρές επιβαρύνσεις βρίσκονται οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης.
4: Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την υψηδρία και τα απαιτούμενα έργα, και αυτός ο νόμος ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω ότι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνει κάποιο τα στραβά μάτια.
2: Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, υπάρχει πρόνοια για εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν.
4: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
5: Μάλιστα.
4: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας, πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέει ο λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
5: Ναι.
4: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
5: Ναι.
4: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος. Ένα μεγάλο θέμα που δεν το ακουμπάμε συχνά.

0: Το μεν Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεπές ό,τι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο του αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια αποθηκευμένα και αξιμοποιητά, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ.
1: Μάλιστα.
0: Όμως αυτό, αν θέλετε, είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Ναι.
0: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος το ενεργειακό. Είναι
1: Μάλιστα.
0: αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους δήμους από ότι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής.
1: Τις 4.500 φτάνουν κάθε χρόνο οι αιτήσεις που καλείται να διαχειριστεί το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου. Την ίδια ώρα όπου οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών αυξάνονται διαρκώς, η δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό έχει ήδη εξαγγελθεί, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν πλέον την άμεση υλοποίησή του, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο των ετοιμάτων. Για τη δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο, μετά και τις διεκδικήσεις που έχουν γίνει αλλά και τις αυξημένες ανάγκες του νομού, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη καταρχάς για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Όντως το είχε αναφέρει στην τελευταία επίσκεψη. Και είναι, όπως είπα, είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ήταν ένα αδιαχρονικό αίτημα τουλάχιστον των τελευταίων ετών και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το δικό μας σύλλογο, αλλά και από τα στελέχη και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διεκδικήσουμε την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, διότι οι ανάγκες, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν αυξηθεί. Το υπάρχουν προσωπικό που απαρτίζει το ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου, αλλά και οι υποδομές που έχει κτηριακές, είναι τέτοιες όπου μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνει περίπου τις 4.500 τον χρόνο. Αιτήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕΔΑΣΥ.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν τουλάχιστον στις 4.500 αιτήσεις το χρόνο που καλούνται οι συνάδελφοι, οι διεπιστημονικές ομάδες να εξετάσουν και αφορούν παιδιά, μαθητές, μορφωτικά δικαιώματα, υποστήριξη στο σχολείο, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δομικό για την εκπαίδευση και το παιδαγωγικό έργο. Άρα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αναμένουμε να δούμε τον τρόπο υλοποίησης αυτού, καθότι πέρα από την επίσημη εξαγγελία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος το να βρεθεί ο χώρος, το να διαμορφωθεί, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές και προφανώς να γίνουν όλες οι διαδικασίες, καταλαβαίνουμε, προσλήψεων.
1: Ο κύριος Μακράκης επεσήμανε πως πέρα από την εξαγγελία για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να προχωρήσει και στην πράξη, καθώς οι αυξημένες ανάγκες έχουν ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις χιλιάδες αιτήσεις να μην μπορούν να εξεταστούν εγκαίρως και να παραμένουν σε εκκρεμότητα.
2: Πρέπει να γίνει και διαδικασία προκήρυξης θέσεων, οπότε αυτό είναι χρονοβόρο. Άρα αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι άμεσα, πέρα από την εξαγγελία, να προχωρήσουμε στην πράξη. Και ένας βασικός λόγος που είπα προηγουμένως είναι ότι οι αυξημένες ανάγκες έχουν φτάσει στο σημείο περίπου, όπως σας είπα, από τις 4.500 αιτήσεις που είναι το χρόνο, οι 2.000 αιτήσεις χονδρικά να μην εξετάζονται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά να πάνε παραπίσω. Άρα είναι λοιπόν επιτακτική και ζωτική σημασία ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο.
1: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Από την 1η Αυγούστου, μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων ανέδειξε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής σε μία διαδρομή από το Βυζαντινή περίοδο έως την Ενετοκρατία. Με έναν ακόμη ξεχωριστό σταθμό στο Αρκαλοχώρι ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
3: Ο τρίτος κύκλος του πολιτισμού, σαν συνέχεια του πρώτου και του δεύτερου, ήρθε να αναδείξει ορισμένα σημαντικά ακόμη μνημεία από την εποχή

0: της Βυζαντινής περίοδου, αλλά και της Ενετοκρατίας, και ταυτόχρονα να επενδύσει με παράλληλες εκδηλώσεις όλη την προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Παιδιάδος λοιπόν θα τον τιμήσει και έτσι θα κλείσει ο κύκλος του πολιτισμού. Σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική δράση εδώ

0: θα φιλοξενήσουμε το Ροζ Ντέιλι, το Βασίλη το Σταυρακάκη, την Γκέλη τη Θωμά με την παρέα τους, να μας χαρίσουν ένα μουσικό ταξίδι μοναδικό στην παράδοση και στον πολιτισμό.
1: Από την 1η Αυγούστου το φεστιβάλ ξετύλιξε μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής από την Βυζαντινή περίοδο έως και την εποχή της Ενετοκρατίας.
0: Είμαστε εδώ σήμερα στο Αρκαλοχώρι, στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, όπου έχουμε μία ακόμα εκδήλωση και ένα ακόμα σταθμό του τρίτου φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στο Δήμο Μηνά Παιδιάδας, μέρος δεύτερο. Ο κύκλος οδεύει προς το τέλος του, πάμε για το κλείσιμο του για φέτος. Είχαμε μια μεγάλη διαδρομή, ένα μεγάλο ταξίδι από την 1η του Αυγούστου έως και σήμερα, με αύριο την τελευταία μέρα, όπου θα τιμήσουμε τον αρχαιολόγο, τον κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη.
1: Μέσα από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του, ο κύκλος του πολιτισμού ανέδειξε την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα.
2: Είμαστε κληρονόμοι. Δεν είμαστε όμως με την ιδιοκτησιακή έννοια, αλλά με την έννοια του χρέους, της υποχρέωσης, να αναδείξουμε, να προστατεύσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές τα μηνύματα των ιστορικών περιόδων που προϋπήρξαν από τη σημερινή.
1: Το Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της φετινής διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου πολιτισμού στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας.
0: Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που αγκάλιασε το φεστιβάλ και φέτος και συμμετείχε στις δράσεις. Επίσης ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές μας, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής. Ο Δήμος μας είναι ενεργός στον πολιτισμό. Ο Δήμαρχός μας υποστηρίζει και στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σας θέλουμε κοντά μας. Επίσης την τηλεόραση Κρέτα, που είναι χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ και κοντά μας και τα 3 χρόνια αυτά.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σταθερά αυξητική είναι η συμμετοχή στην αιμοδοσία στο Ηράκλειο, με τους εθελοντές και ιδιαίτερα τους νέους να ενισχύουν την προσφορά αίματος. Οι δράσεις κορυφώνονται με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
4: Την πρωτιά στην αιμοδοσία κρατάει το Ηράκλειο, με την προσφορά αίματος στο νομό να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν οι εθελοντές να προσφέρουν στο συμπολίτη, ενώ και οι νέες γενιές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αιμοδοσία. Οι ανάγκες το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, όμως η καθιερωμένη αιμοδοσία στη Λότζια κάθε Σάββατο, αλλά και αρκετές δράσεις που πραγματοποιούνται, διαδίδουν το μήνυμα του εθελοντισμού σε ολόκληρο το νησί, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για το επόμενο διάστημα.
5: Καλά πήγε, ερχόταν κόσμος, λίγο λιγότερο από το χειμώνα, αλλά πήγαμε καλά. Ένα μέσο όρο γύρω στα 20 με 30 άτομα είχαμε κάθε Σάββατο εδώ. Το σημαντικό είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε όποιος χρειάζεται αίμα να το έχει, χωρίς να ψάχνει να το βρει. Δεν είμαστε μακριά από αυτό, δεν έχουμε όμως φτάσει.
6: Είχα γιαγιά, μητέρα και πατέρα αιμοδότη, οπότε είχα από το οικογενειακό μου περιβάλλον ένα σπρόξιμο. Και θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά και για την υγεία του ατόμου που δίνει αίμα, αλλά και για τα άτομα που, που έχουν ανάγκη το αίμα μας. Και θεωρώ ότι είναι κοινωνική εργασία, ένα κοινωνικό, πώς θα το πω, μια προσφορά έτσι, μια κοινωνική προσφορά που θεωρώ ότι όποιος θα ήταν δυνατόν να δώσει αίμα, για τη γνώμη μου, καλό θα ήταν να το δώσει.
7: Μ' αρέσει να δίνω αίμα και συνεισφέρω ως εθελοντής αιμοδότης.
4: Οι εθελοντές αιμοδότες που βρέθηκαν στη Λότζια το πρωί του Σαββάτου έστειλαν για ακόμη μία φορά μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προσφέρει το σημαντικό αυτό αγαθό για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.
6: Δεν χάνεις κάτι, κερδίζεις πολλά, κερδίζεις την βοήθειά σου στο να σώσεις ίσως έναν άνθρωπο, στο να βγάλεις έναν άνθρωπο από το νοσοκομείο, και είναι ένα σημαντικό γεγονός, θεωρώ. Το να βλέπουμε άτομα να δίνουν αίμα είναι σημαντικό.
7: Σημαντικό είναι να γίνεις εθελοντής, να δίνεις αίμα, Όσο πιο τακτικά δίνεις αίμα, τόσο καλύτερο. 2-3 φορές το χρόνο είναι αρκετό. Βοηθάς ανθρώπους, προσφέρεις στην κοινωνία.
4: Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία

οργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Συνεχίζουμε με το εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκροί μετά από κατολίσθηση σε χωματερή στη Νέα Γουινέα. Την κατολίσθηση προκάλεσε τρένο με την κυβέρνηση να διατάσει την απομάκρυνση κατοίκων κοντά στο χώρο λόγω φόβου κατάρρευσης. Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
1: Première partie qui s'est écoulée, les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade.
0: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκηνές και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξκαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι καταρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, παρασύροντας τα απορρίμματα στην περιοχή.
2: On a tout fait pour éviter cela. Donc, mais ça n'a pas empêché que ce tremblement ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices, on a invité les premiers des responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui ce tremblement, moi j'ai accusé l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris les mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis depuis ça fait un an.
0: Λίγες ημέρες πριν από το συμβάν, οι κάτοικοι που ζουν κοντά στη χωματερή είχαν λάβει εντολές απομάκρυνσης από την κυβέρνηση λόγω φόβων για πιθανή κατάρρευση. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη στην περιοχή τη στιγμή της καταστροφής. Η Γουινέα είναι πλούσια σε ορυκτά και διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βοξίτη στον κόσμο, πετρώματος που αποτελεί κύρια πηγή αλουμινίου. Η χώρα διαθέτει επίσης σιδηρομεταλλεύματα, χρυσό, διαμάντια και άλλα ορυκτά. Ωστόσο, το 43,7% του πληθυσμού ζει κάτω από το εθνικό όριο φτώχεια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, με περίπου 3,7 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια κατοίκους να ζουν με λιγότερα από 4,20 δολάρια την ημέρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

0: Κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όφι είναι πανέτοιμος να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη, με το νέο μεταγραφικό του απόκτημα και έναν κόντρο να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Με τον Κέναν Κόντρο να προπονείται για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Κυριακάτικου Αγώνα απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην 25μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστό Γεώργος, Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κρίσμανιτς, Σιέλης Κοστούλας Πούγκουρας, Ντίκμαν Αποστολάκης Αθανασίου και Νουριάκης Γκονζάλεθ, Καραχάλιος Μπουχαλάκης Ανδρούτσος Κανελόπουλος Φούντας, Ρωμάνο Νους Αϊτόρ Σίτ Μαλίδης, Ισέκα Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Όσον αφορά την προπόνηση του Σαββάτου, η Ισέκα, Κοστούλας και Σιέλη συνέχισαν θεραπεία με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά. Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, αλλά και η Καλαφάτης, Χνάρης Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης. Όσον αφορά τους Κοστούλας, Σιέλη και Ισέκα είναι κανονικά στην αποστολή, όμως η κατάστασή τους θα επανεκτιμάται καθημερινά. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ δημοσίευσε βίντεο με την ομιλία του Μιχάλη Μπούση πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ προς τους παίκτες της ομάδας.
3: You guys came this far. You didn't come this far for nothing. You came this far to win it. You came this far to advance. Believe in yourselves. The score is 0-0. They're here to take your heart out today. Believe that you can take them today again. You guys are a better team. You're a stronger team. You guys are fighters. The only thing I need from you is to believe in yourself. Believe it, guys. Believe it, dream it, and win it. Do it for you guys. Do it for your families. Do it for everybody that's here. You guys built this history. You are part of this history. You are what made this club what it is today. Be proud of you guys. Be proud of your moment. Enjoy the moment. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Let's go.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τη μήνα αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουνε, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
7: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
6: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
5: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
8: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
9: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο, για τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
8: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
9: Ελπίζω. Επειδή είναι και η προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
7: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
9: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
8: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνεις ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
10: Παιδιά, τι ψηφίζουνε, παίρνουνε. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
11: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
8: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
10: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί.

0: αλλοδαπή, το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά να κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάση το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
1: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τις

0: τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
1: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
0: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον Υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους Ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
3: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς τσεπάρτιν βρίσκω και θες στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
2: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
3: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
4: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας,
4: το καφέ μας.
2: Ξαπλώστρα.
4: Όχι.
2: Φύκατε.
4: Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
5: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
2: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
6: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
7: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Πολύ κόσμο σήμερα,
7: Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
2: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
8: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
2: Γιατί δεν βρήκατε κάτω,
8: δεν είχε κάτω.

0: δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
1: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι, τι θα το περισσότερο.
0: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά

Υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια στη Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την ηπειρωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο μάλιστα κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
1: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
2: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός, ο κωδικός Red Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες υδροφόρων οχημάτων, επιπλέον περιπολίες αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
1: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4 εναέρια μέσα κατάσβεσης τα οποία βρίσκονται σε Χανιά και Ηράκλειο προκειμένου σε περίπτωση ανάγκης να συνδράμουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μετακινήθηκαν και 6 πυροσβεστικά οχήματα με ενισχυμένα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αυτά θα κατευθυνθούν προς το Καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
2: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο, που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κήπεθρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
0: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η αγορά κινήθηκε σε καλά επίπεδα και οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές. Αντίθετα, οι τουρίστες ήταν πιο φιδωλοί στις αγορές τους, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει τη συνολική θετική εικόνα της αγοράς.

0: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση που κατέγραψε η αγορά κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η καταναλωτική κίνηση ήταν αυξημένη και αρκετές επιχειρήσεις είδαν το τζίρο τους να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές και παρά τις οικονομικές δυσκολίες, προχώρησαν σε αγορές δίνοντας σημαντική ανάσα στις εμπορικές επιχειρήσεις.
1: Ήταν μια περίοδο η οποία υπήρξε αρκετή κίνηση στα καταστήματα, έγιναν αγορές. Ο κόσμος μπήκε στα μαγαζιά. Βοήθησαν όλη αυτή την περίοδο και οι εκδηλώσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο νησί. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα σε σχέση με τον τουρισμό, ο οποίος δεν βοήθησε και τόσο.
0: Η εικόνα που διαμορφώθηκε στην αγορά του Ηρακλείου αφήνει σε γενικές γραμμές θετικό αποτύπωμα στους εμπόρους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια καλή εκπτωτική περίοδο. Οι κινήσεις στους εμπορικούς δρόμους ήταν έντονοι, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για είδη ένδυσης, υπόδυσης και άλλα προϊόντα που προσφέρονταν σε μειωμένες τιμές.
1: Όμως είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε το επόμενο δεκαήμερο έτσι, με κάποιες προσφορές που είναι για να αδειάσουν εντελώς τα ράφια, γιατί έρχονται τώρα τα νέα εμπορεύματα, χρειαζόμαστε και εμείς χώρο. Οπότε καλό είναι οι καταναλωτές τώρα αυτό το διάστημα να επωφεληθούν ακόμα καλύτερες τιμές στα τελευταία προϊόντα. Ξεκινάει και το ερχόμενο δεκαήμερο θα ανοίξουν και τα σχολεία, οπότε είναι καλό. Θα υπάρξουν έτσι αρκετά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές.
0: Για την τοπική αγορά, η αυξημένη επισκεψιμότητα και η διάθεση των καταναλωτών να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις αποτέλεσαν ένα σημαντικό στήριγμα.
1: Όμως παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ και γι' αυτό ζητάμε και από τους Έλληνες καταναλωτές να βοηθάνε και να στηρίζουν τα τοπικά καταστήματα. Και εμείς είμαστε εδώ, μία λυσίδα, έτσι ώστε να βοηθάμε και εμείς με καλύτερες τιμές και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι. Και συνεχίζουμε να είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Πιο συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίστηκαν οι τουρίστες, οι οποίοι παρά την έντονη παρουσία τους στην πόλη δεν έδειξαν την ίδια διάθεση για αγορές και κινήθηκαν πιο φιδωλά. Η συνολική εικόνα πάντως παραμένει θετική για την εμπορική αγορά του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση και να εκτιμούν ότι οι εκπτώσεις έδωσαν την απαραίτητη όθηση στις πωλήσεις.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τον απολογισμό, αλλά αυτό φαινόταν και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ο τουρίστας δεν βοήθησε, μπήκε στα καταστήματα, έκανε κάποιες έτσι πιο μικρές αγορές. Εντάξει, είναι και η Ευρώπη είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή. Σε λίγο καιρό θα λέμε και ευτυχώς που έρχονται οι τουρίστες και υπάρχουν και βοηθάνε και στο υπόλοιπο κομμάτι της τοπικής οικονομίας.
2: Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο, η εστίαση καταγράφει αισθητή πτώση στον τζίρο, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν την κατανάλωσή τους, με τους επιχειρηματίες να κάνουν λόγο για ακόμη και μειώσεις έως και 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
3: Οι δρόμοι στο κέντρο του Ηρακλείου είναι γεμάτοι τουρίστες, με τις αφίξεις στην Κρήτη να καταγράφουν για ακόμη μια χρονιά ρεκόρ. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων εστίασης.
4: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα παραμένουν αρκετοί τουρίστες στην πόλη, όμως συνεχίζουν να παραμένουν φιδωλοί στις καταναλώσεις τους και να κάθονται πολύ λίγο χρόνο, πολύ περιορισμένη ώρα, στα μαγαζιά μας. Κάθονται 4 άτομα, τα 2 να παραγγέλνουν. Οι άλλοι 2 απλά μοιράζονται τα πράγματα. Και προτιμούν πολύ φτηνά πράγματα. Δηλαδή ένα ελληνικό καφέ που είναι πιο χαμηλή τιμή της αγοράς, να πάρουν ένα αναψυκτικό. Και όχι όπως παλιότερα που καθόταν και ζητούσαν, ας πούμε, από σνακ, από αυτά τα κλαμπ σάντουιτς που δίναμε σε κάποιες περιπτώσεις σαν φαγητό, ας πούμε, έστω και αυτά.
3: Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για αισθητή μείωση της κατανάλωσης που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
4: Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι αυτό που λέμε. Ήταν πολύ καλύτερα πέρσι. Φέτος ο τζίρος, το κακό είναι ότι αυτό εντοπίζεται πάρα πολύ όταν στο Ηράκλειο. Στους άλλους νομούς, δηλαδή η Χανιά, Ρέθυμνο, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι πολύ καλύτερα.
3: Τι μείωση μπορεί να παρατηρείτε δηλαδή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια?
4: Είναι κάτω του 50% τζίρο, σίγουρα.
3: Αρκετοί επισκέπτες φαίνεται πως περιορίζουν τα έξοδά τους

0: ακόμη και να προμηθευτούν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψουν στο κατάλημά τους. Την ίδια ώρα πολλοί έχουν επιλέξει πακέτα all inclusive, όπου το φαγητό και τα ποτά περιλαμβάνονται στην τιμή της διαμονής.
1: Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι να πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και να αγοράζουμε.

0: να φάνε έξω και αναζητώντας πιο παραδοσιακές εμπειρίες όπως τα κριτικά γλέντια.
1: Οι Έλληνες τουρίστες είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, κυρίως προτιμούν το φαγητό και επίσης έχουν κάνει μια στροφή προς τα γλέντια. Δηλαδή μαθαίνουν πού υπάρχουν γλέντια κυρίως κοντά στην πόλη και προτιμούν να πηγαίνουν εκεί όπου εκεί είναι πολύ φθηνότερα τα πράγματα, δηλαδή παίρνουν το σουβλάκι 5 ευρώ, τους λουκουμπάδες να πιούν κρασί και για τους είναι πολύ φθηνότερα από ότι να πάνε σε ένα μαγαζί, ας πούμε. Αν και δεν υπάρχουν πλέον στο Ηράκλειο ούτε μαγαζιά για να διασκεδάσει πλέον.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης με το νέο σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και να θέτει σε αμφιβολία ακόμη και το χρόνο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Παραγωγοί, γεωτεχνικοί και εκπρόσωποι των ΚΙΔ ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι οι σημερινές προθεσμίες είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθούν. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κώστας Φρογάκης, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβρη.
2: Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Χιλιάδες παραγωγοί βλέπουν καθημερινά την πλατφόρμα σύνταξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 να μην λειτουργεί και δηλώνουν πως αν δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιδοτηθούν από τον Οκτώβριο, τότε όπως λένε θα προχωρήσουν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
3: Δηλαδή είμαστε ξεκρέμαστε, δεν ξέρουμε 80 λεπτά. Εάν πότε θα γίνουν, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ. Πότε θα προλάβουν τον Οκτώβριο να βάλουν τα χρήματα που περιμένουμε κάθε χρόνο. Είναι ακόμα πλήρωτοι από τις περασμένες πληρωμές που έγιναν. Είναι ένα σωρό άνθρωποι ακόμα πλήρωτοι. Ένα σωρό παραγωγή δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Είναι με τα δασικά. Είναι το κόστος παραγωγής. Ένα σωρό προβλήματα. Εμείς περιμένουμε τα χρήματα πόσο πόσο τώρα για να πάρουμε ζωοτροφές, να πάρουμε... Δηλαδή ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε, να μην γίνει κινητοποίηση το αναμέσως Σεπτέμβριο.
4: Εφόσον γίνει, κάποιος κάνει ενεργοποίηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να εισπράξει την προκαταβολή τέλη Οκτωβρίου και αυτοί που θα κάνανε μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα πηγαίνανε 30 Νοεμβρίου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πλέον δεν μπορεί να γίνει. Διότι έχουμε την 3η-1η Σεπτεμβρίου και ανά την Ελλάδα νομίζω είναι 450 αιτήσεις. Άρα δεν έχει καμία έννοια. Φτάνοντας στο 16 Οκτωβρίου θα έχουμε πόσες, 1.000 αιτήσεις, να δώσει προκαταβολή για 1.000 αιτήσεις. Αυτό δεν θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Για άλλα λούμ, όσον αφορά τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, κάνει λόγο ο υπεύθυνος του τμήματος επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου. Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δυσλειτουργική είναι η πλατφόρμα από τις 3 Αυγούστου, οπότε και άνοιξε για την κατάθεση των σχετικών δηλώσεων.
4: Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και τεχνικά και θεσμικά. Έχουμε και από τις δύο μεριές υπάρχουν προβλήματα. Τα τεχνικά προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία σχεδόν υπάρχουν κάθε χρόνο. Φέτος είναι στημένο τελείως διαφορετικά το πρόγραμμα. Είναι σε μία άλλη βάση, είναι χτισμένο πάνω στη βάση της ΑΔΕ. Επομένως η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αρκετές διασταυρώσεις όπως μας ενημερώνουν με τους παραγωγούς, με τα τιμολόγια τους, με το κτηματολόγιο, με το ε9, με πολλά πράγματα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μία αίτηση στο 100%.
2: Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα από το Υπουργείο και την ΑΔΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος.
4: Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλα τα ΚΙΔ της Κρήτης, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά, να έρθουν εδώ να δούμε αν τα προβλήματα όλων είναι τα ίδια. Υπήρχε αρκετή συμμετοχή, για να μην πω ότι υπήρχε συμμετοχή στο 100% σε όσους καλέστηκαν και σε όσους δεν ήρθαν υπήρχε δυνατότητα διαδικτυακά να παρακολουθήσουν και να προτείνουν και αυτοί να προβάλλουν τις θέσεις τους. Επομένως, αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή η οποία βάσει κάποιων συντονισμένων ενεργειών θα κάνανε επαφές προς τον κύριο, προς την ΑΔΕ και προς το Υπουργείο και προς την ΓΔΕΛΕΠ, τον πρόεδρο ΠΚΠ. Είναι σε φάση ακόμα την οποία δεν έχει αποφασιστεί κάποια συνάντηση. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε.
0: Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, τόνισε πως το συνολικό χρέος προς

0: τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμαστους ασθενείς που μέσω του προγράμματος μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών συσκευασμάτων.
1: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
2: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
1: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
2: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο που και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
1: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
2: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση. Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
0: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους αμπελουργούς του Ηρακλείου, καθώς η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων και εινοστάφυλλων καταγράφεται μειωμένη, ενώ η περίοδος συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
3: Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και εινοστάφυλλων στο νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
4: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα εινοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου, που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς, ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στον προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα, στα εινοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
4: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρήσει την περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.

0: Στο κόκκινο οι εφηλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής. Αντιμέτωποι με σοβαρές επιβαρύνσεις βρίσκονται οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης.
1: Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την λειψιδρία και τα απαιτούμενα έργα, και αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω ότι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνει κάποιος τα στραβά μάτια.
0: Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, υπάρχει πρόνοια για εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
2: Μάλιστα.
1: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας, πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέει ο λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
2: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο. Και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες, αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο, άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
2: Ναι.
1: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος, ένα μεγάλο θέμα που δεν το ακουμπάμε συχνά. Το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεπές ό,τι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια αποθηκευμένα και αξιμοποίητα, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ.
2: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό, αν θέλετε, είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
2: Έτσι.
1: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος των ενεργειακών. Είναι
2: Μάλιστα.
1: αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους δήμους από ότι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής.
0: Τις 4.500 φτάνουν κάθε χρόνο οι αιτήσεις που καλείται να διαχειριστεί το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου. Την ίδια ώρα όπου οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών αυξάνονται διαρκώς, η δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό έχει ήδη εξαγγελθεί, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν πλέον την άμεση υλοποίησή του, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο των ετοιμάτων. Για τη δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο, μετά και τις διεκδικήσεις που έχουν γίνει αλλά και τις αυξημένες ανάγκες του νομού, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης.
3: Αυτά είναι μια θετική εξέλιξη καταρχάς για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Όντως το είχε αναφέρει στην τελευταία επίσκεψη. Και είναι, όπως είπα, είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ήταν ένα διαχρονικό αίτημα τουλάχιστον των τελευταίων ετών και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το δικό μας σύλλογο, αλλά και από τα στελέχη και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διεκδικήσουμε την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, διότι οι ανάγκες, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν αυξηθεί. Υπάρχουν προσωπικό που απαρτίζει το ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου, αλλά και οι υποδομές που έχει κτηριακές είναι τέτοιες όπου μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο.
0: Όπως τόνισε ο ίδιος, ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνει περίπου τις 4.500 τον χρόνο. Αιτήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕΔΑΣΥ.
3: Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρωτοβάθμια και

0: δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν τουλάχιστον στις 4.500 αιτήσεις mm-hmm. το χρόνο που καλούνται οι συνάδελφοι, οι διεπιστημονικές ομάδες να εξετάσουν και αφορούν παιδιά, μαθητές, μορφωτικά δικαιώματα, υποστήριξη στο σχολείο, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. και δομικό για την εκπαίδευση και το παιδαγωγικό έργο. Άρα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αναμένουμε να δούμε τον τρόπο υλοποίησης αυτού, mm-hmm. Καθότι πέρα από την επίσημη εξαγγελία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος το να βρεθεί ο χώρος, το να διαμορφωθεί, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές και προφανώς να γίνουν όλες οι διαδικασίες, καταλαβαίνουμε, προσλήψεων.
1: Ο κύριος Μακράκης επεσήμανε πως πέρα από την εξαγγελία για την δημιουργία δεύτερου κεδασί είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να προχωρήσει και στην πράξη, καθώς οι αυξημένες ανάγκες έχουν ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις χιλιάδες αιτήσεις να μην μπορούν να εξεταστούν εγκαίρως και να παραμένουν σε εκκρεμότητα.
0: Πρέπει να γίνει και διαδικασία προκήρυξης θέσεων, οπότε αυτό είναι χρονοβόρο, άρα αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι άμεσα πέρα από την εξαγγελία να προχωρήσουμε στην πράξη. Mm-hmm. Και ένας βασικός λόγος που είπα προηγουμένως είναι ότι οι αυξημένες ανάγκες έχουν φτάσει στο σημείο περίπου, όπως σας είπα, από τις 4.500 αιτήσεις που είναι το χρόνο, οι 2.000 αιτήσεις χονδρικά να μην εξετάζονται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά να πάνε παραπίσω. Mm-hmm. Άρα είναι λοιπόν επιτακτική και ζωτική σημασία ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δεύτερο κεδασί στο Ηράκλειο.
1: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Από την 1η Αυγούστου, μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων ανέδειξε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής σε μία διαδρομή από το Βυζαντινή περίοδο έως την Ενετοκρατία. Με έναν ακόμη ξεχωριστό σταθμό στο Αρκαλοχώρι ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
2: Ο τρίτος κύκλος του πολιτισμού, σαν συνέχεια του πρώτου και του δεύτερου, ήρθε να αναδείξει ορισμένα σημαντικά ακόμη μνημεία από την εποχή της Βυζαντινής περίοδου, αλλά και της Ενετοκρατίας, και ταυτόχρονα να επενδύσει με παράλληλες εκδηλώσεις όλη την προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3: Πεδιάδος λοιπόν θα τον τιμήσει και έτσι θα κλείσει ο κύκλος του πολιτισμού. Σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική δράση εδώ στο Ανοιχτό Θέατρο με την έκθεση της αγιογραφίας της ξυλογλυπτικής, καθώς και βιωματικό εργαστήριο ξυλογλυπτικής για μικρούς και μεγάλους. Και μία εξαιρετική συναυλία που θα ακολουθήσει σε λίγο με τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσουμε. Το Ροζ Ντέιλι, το Βασίλη Σταυρακάκη, την Γέλτη Θωμά με την παρέα τους θα μας χαρίσουν ένα μουσικό ταξίδι μοναδικό στην παράδοση και στον πολιτισμό.
1: Από την 1η Αυγούστου το φεστιβάλ ξετύλιξε μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής από την Βυζαντινή περίοδο έως και την εποχή της Ενετοκρατίας.
3: Είμαστε εδώ σήμερα στο Αρκαλοχώρι, στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, όπου έχουμε μία ακόμα εκδήλωση και ένα ακόμα σταθμό του τρίτου φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Ο κύκλος οδεύει προς το τέλος του, πάμε για το κλείσιμο του για φέτος. Είχαμε μια μεγάλη διαδρομή, ένα μεγάλο ταξίδι από την 1η του Αυγούστου έως και σήμερα, με αύριο την τελευταία μέρα όπου θα τιμήσουμε τον αρχαιολόγο, τον κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη.
1: Μέσα από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του, ο κύκλος του πολιτισμού ανέδειξε την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα.
2: Είμαστε κληρονόμοι. Δεν είμαστε όμως με την ιδιοκτησιακή έννοια, αλλά με την έννοια του χρέους, της υποχρέωσης, να αναδείξουμε, να προστατεύσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές τα μηνύματα των ιστορικών περιόδων που προϋπήρξαν από τη σημερινή.
1: Το Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της φετινής διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου πολιτισμού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
3: Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που αγκάλιασε το φεστιβάλ και φέτος και συμμετείχε στις δράσεις.

0: Επίσης ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές μας, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής. Ο Δήμος μας είναι ενεργός στον πολιτισμό. Ο Δήμαρχός μας υποστηρίζει και στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σας στέλνουμε κοντά μας. Επίσης την τηλεόραση Κρέτα, που είναι χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ και κοντά μας και τα 3 χρόνια αυτά.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σταθερά αυξητική είναι η συμμετοχή στην αιμοδοσία στο Ηράκλειο, με τους εθελοντές και ιδιαίτερα τους νέους να ενισχύουν την προσφορά αίματος. Οι δράσεις κορυφώνονται με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
2: Την πρωτιά στην αιμοδοσία κρατάει το Ηράκλειο, με την προσφορά αίματος στον ομό να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν οι εθελοντές να προσφέρουν στον συμπολίτη, ενώ και οι νέες γενιές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αιμοδοσία. Οι ανάγκες το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, όμως η καθιερωμένη αιμοδοσία στη Λότζια κάθε Σάββατο, αλλά και αρκετές δράσεις που πραγματοποιούνται, διαδίδουν το μήνυμα του εθελοντισμού σε ολόκληρο το νησί, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για το επόμενο διάστημα.
3: Καλά πήγε, ερχόταν κόσμος, λίγο λιγότερο από το χειμώνα, αλλά πήγαμε καλά. Ένα μέσο όρο γύρω στα 20 με 30 άτομα είχαμε κάθε Σάββατο εδώ. Το σημαντικό είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε όποιος χρειάζεται αίμα να το έχει χωρίς να ψάχνει να το βρει. Δεν είμαστε μακριά από αυτό, δεν έχουμε όμως φτάσει.
4: Είχα γιαγιά, μητέρα και πατέρα αιμοδότη, οπότε είχα από το οικογενειακό μου περιβάλλον ένα σπρόξιμο. Και θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά και για την υγεία του ατόμου που δίνει αίμα, αλλά και για τα άτομα που, που έχουν ανάγκη το αίμα μας. Και θεωρώ ότι είναι κοινωνική εργασία, ένα κοινωνικό, πώς θα το πω, μια προσφορά έτσι, μια κοινωνική προσφορά που θεωρώ ότι όποιος θα ήταν δυνατό να δώσει αίμα, για τη γνώμη μου, καλό θα ήταν να το δώσει.
5: Μ' αρέσει να δίνω αίμα και συνεισφέρω ως εθελοντής αιμοδότης.
2: Οι εθελοντές αιμοδότες που βρέθηκαν στη Λότζια το πρωί του Σαββάτου έστειλαν για ακόμη μία φορά μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προσφέρει το σημαντικό αυτό αγαθό για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.
4: Δεν χάνεις κάτι, κερδίζεις πολλά, κερδίζεις την βοήθειά σου στο να σώσεις ίσως έναν άνθρωπο, στο να βγάλεις έναν άνθρωπο από το νοσοκομείο, και είναι ένα σημαντικό γεγονός, θεωρώ. Το να βλέπουμε άτομα να δίνουν αίμα είναι σημαντικό.
5: Σημαντικό είναι να γίνεις εθελοντής, να δίνεις αίμα. Όσο πιο τακτικά δίνεις αίμα, τόσο καλύτερο. 2-3 φορές το χρόνο είναι αρκετό. Βοηθάς ανθρώπους, προσφέρεις στην κοινωνία.
2: Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Συνεχίζουμε με το εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκροί μετά από κατολίσθηση σε χωματερή στη Νέα Γουινέα. Την κατολίσθηση προκάλεσε τρένο με την κυβέρνηση να διατάσει την απομάκρυνση κατοίκων κοντά στο χώρο λόγω φόβου κατάρρευσης. Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
1: Η πρώτη φορά που έκλεισε, les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas les gens en bas? C'est ainsi les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade. Et c'est ça qui s'est déversé sur les personnes maintenant.
0: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκηνές και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξκαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι καταρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, παρασύροντας τα απορρίμματα στην περιοχή.
2: Donc, mais ça n'a pas empêché que ce tremblement ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices, on a invité les premiers ou des responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui ce tremblement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis depuis ça fait un an.

0: Λίγες ημέρες πριν από το συμβάν, οι κάτοικοι που ζουν κοντά στη Χωματερή είχαν λάβει εντολές απομάκρυνσης από την κυβέρνηση λόγω φόβων για πιθανή κατάρρευση. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη στην περιοχή τη στιγμή της καταστροφής. Η Γουινέα είναι πλούσια σε ορυκτά και διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βοξίτη στον κόσμο, πετρώματος που αποτελεί κύρια πηγή αλουμινίου. Η χώρα διαθέτει επίσης σιδηρομεταλλεύματα, χρυσό, διαμάντια και άλλα ορυκτά. Ωστόσο, το 43,7% του πληθυσμού ζει κάτω από το εθνικό όριο φτώχεια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, με περίπου 3,7 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια κατοίκους να ζουν με λιγότερα από 4,20 δολάρια την ημέρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Όφι είναι πανέτοιμος να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη, με το νέο μεταγραφικό του απόκτημα και έναν κόντρο να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Με τον Κέναν Κόντρο να προπονείται για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Κυριακάτικου Αγώνα απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην 25μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστό Γεώργος, Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κρίσμανιτς, Ιέλης Κοστούλας Πούγκουρας, Ντίκμαν Αποστολάκης Αθανασίου και Νουριάκης Γκονζάλεθ, Καραχάλιος Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, Κανιλόπουλος Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ Σίτ Μαλίδης, Ισέκα Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Όσον αφορά την προπόνηση του Σαββάτου, η Ισέκα, Κοστούλας και Σιέλης συνέχισαν θεραπεία με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά. Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, αλλά και η Καλαφάτης, Χνάρης Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης. Όσον αφορά τους Κοστούλας, Σιέλη και Ισέκα είναι κανονικά στην αποστολή, όμως η κατάστασή τους θα επανεκτιμάται καθημερινά. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ δημοσίευσε βίντεο με την ομιλία του Μιχάλη Μπούση πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ προς τους παίκτες της ομάδας.
3: Believe in yourselves. The score is 0-0. They're here to take your heart out today. Believe that you could take them today again. You guys are a better team. You're a stronger team. You guys are fighters. The only thing I need from you is to believe in yourself. Believe it, guys. Believe it, dream it, and win it. Do it for you guys. Do it for your families. Do it for everybody that's here. You guys built this history. You are part of this history. You are what make this club what it is today. Be proud of you guys. Be proud of your moment. Enjoy the moment.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Αυτά ψάχναμε, αυτά βρήκαμε, αυτά θα δείτε. Πάτερ μοναχός, μοναχός Πάτερ Νικήτας. Ο άνθρωπος είναι από τους καλύτερους μαγείρους του Άγιο Όρος. Μαγειρεύει νόστιμα, γνωρίζει την πρώτη ύλη, ξέρει να τη διαχειρίζεται. Τι άλλο, τη μαζεύει, ψαρεύει, κάνει και έχει και βιβλίο. Πάμε να το συναντήσουμε, πάμε να μαγειρέψουμε, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να γίνουμε πιο πλούσιοι σε γνώση.

0: Εγώ μεγάλωσα στο νησί, μεγάλωσα μέσα στα εστιατόρια. Δύο παλιά εστιατόρια που αφήσαν όνομα στο νησί, η Δροσιά και το Κοράλ. Εκεί έμαθα, πήρα την πρώτη γεύση στην κουζίνα. Και σερβιτόρος και φωτοσερβιτόρου. Εδώ στο Αγενόρος, ερχόμενος εδώ μετά το στρατό, το πρώτο διακόνημα που δίνουμε στους μοναχούς είναι μέσα στο μαγείριο, βοηθός μάγειρα, δηλαδή να ετοιμάζει την κουζίνα, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα υλικά που είναι να μαγειρέψουν. Και πάνω στο χρόνο μαθαίνεις ό,τι μαθαίνεις και την επόμενη χρονιά αναλαμβάνεις το μαγειρίο και έχεις άλλο βοηθό.
1: Όπως
0: είναι και έξω, ναι. Η διαφορά στα γνώρια πια είναι ότι όταν στο διακόνημα που είσαι προσφέρεις και είναι ευχαριστημένοι όλοι, μπορεί να παραμείνεις για αρκετό διάστημα. Οπότε, ας πούμε, εγώ επειδή είχα το αδυναμία να κάνω έτσι παρέα με ηλικιωμένους, να ακούω ιστορίες πώς ζούσαν τα παλιά χρόνια εδώ πέρα, πώς επιβιώνανε, τη συντήρηση των τροφίμων, τότε υπήρχε το πάστομα, την αποξήρανση, τα τουρσιά. Να φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή παστώνανε ακόμα και το ροφό. Κόβανε το ροφό φιλέτο γύρω στα 250 γραμμάρια, τον παστώνανε. Το ψαρμυρίζανε μία μέρα πριν για να το μαγειρέψουν σε πανηγύρια εδώ, ειδικά στα κελιά που είναι σε ορεινές περιοχές εδώ, για τη γιορτή του κελιού. Οπότε, μαθαίνοντας από εδώ, έμαθα όλα τα μυστικά της παλιάς γαστρονομίας, της καθαρά παραδοσιακής γαστρονομίας του Αγίου Όρους.
1: Αυθεντικής γαστρονομίας.
0: Αυθεντικής, ναι, όπως αυτά που είναι στο βιβλίο.

0: Είναι απλές συνταγές, οποίες είναι βγαλμένες εδώ και αιώνες. Η γαστρονομία του Αγίου Όρους είναι συνυφασμένη με την ιστορία την υπόλοιπη του Αγίου Όρους, έτσι. Δεν είναι τώρα, χθες ή προχθές, ας πούμε.
1: Εδώ θα κάνω λίγο μια στάση. Το βιβλίο, αυτό που λέει ο πατέρ Νικήτας, ο μοναχός Νικήτας, Αγιορείτης, είναι αγιορείτικες συνταγές. Δεν θα βρείτε πράγματα δυσνόητα, οπότε τρώμε καθαρά, αυθεντικά.
0: Βέβαια,
1: αρκεί να υπάρχει και τι άλλο. Η καλή πρώτη ύλη.
0: Καλή πρώτη ύλη. Εδώ πάντα ξεκινάμε με προσευχή. Όταν πηγαίνει ο μάγειρας πριν ξεκινήσει να ανάψει τη στόφα με τα ξύλα και αυτά, κάνει να το καντήλι μέσα στην κουζίνα που υπάρχει, που είναι στη μνήμη του Αγίου Φρουσίνου του μαγείρου. Λέμε τα πολιτική του Αγίου Φρουσίνου, κάνουμε το σταυρό μας, ξεκινάμε το μαγείρεμα. Αυτό κάνουμε σε οτιδήποτε κίνηση κάνουμε στην κουζίνα. Ξεκινάμε πρώτα να λέμε τα πολιτική του Αγίου Φρουσίνου, τον επικαλούμε στο όλοι μαγείρι για να έχουμε επιτυχία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα στα πανηγύρια εδώ έχουμε να κάνουμε με τη φωτιά, με τα ξύλα. Εδώ θα μαγειρέψουμε στον γκάζι, αλλά στα πανηγύρια μαγειρεύουμε στα ξύλα. Δηλαδή βάζουμε την πυροσιά, το τρίποδα που λέμε, το ανταβάτο μεγάλο όπως έχουμε εδώ κάτω, αναλόγως τι μερίδες έχει να μαγειρέψουμε. Μπορεί να ξεκινήσει από 20 μερίδες μέχρι 1500 μερίδες, αναλόγως σε ποιο πανηγύρι θα είναι, ας πούμε.
1: Ο ταβάς, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι είναι η πλασωτέη κατσαρόλα, αλλά σε πιο μεγάλο, πιο, έτσι,
0: ναι.
1: Αυτό. Εδώ κάνουμε σούπες.
0: Ναι, στο ταβά κάνουμε το περίφημο αγιορείτικο ψάρι. Μια συνταγή, η οποία αυτή αντιπροσωπεύει, ας πούμε, το Άγιον Όρος παγκοσμίως. Είναι το λιπαρά ψάρια, ροφός, φυρίδα, μπακαλιάρος και ο παστός μπακαλιάρος, το οποίο είναι το φαγητό που κάνουμε στις γιορτές. Είναι μια συνταγή η οποία εφευρέθηκε από τους μοναχούς εδώ. Ξεκινάνε, ας πούμε, να φανταστείτε αυτή η συνταγή πριν να ξεκινάνε γύρω στο 10ο αιώνα. Αυτή η συνταγή.
1: Αυτή είναι το κρεμμυδόσμο.
0: Το κρεμμυδόσμο, ακριβώς, ναι. Όλη αυτή η ορτιλιστία σε αυτή τη συνταγή είναι όλη, ας πούμε, εφεύρεση των μοναχών εδώ πέρα.
1: Υπάρχει στο βιβλίο.
0: Στο βιβλίο υπάρχει, ναι, είναι από τα πρώτα, ας πούμε, mm-hmm. Και παίζει μεγάλη σημασία αυτό το φαγητό η φωτιά. Η φωτιά πρέπει να αγκαλιάζει το καζάνι,
1: τέλει
0: αντί φωτιά, ώστε το κρεμμυδόμενο θα βάλουμε τη λιπαρότητα του ψαριού που θα βγει στο βράσιμο, το λάδι που θα μπει, η δύναμη της φωτιάς βοηθάει και χυλώνει.
1: Έτσι.
0: Έτσι,
1: και δυνατή πέρα φωτιά όπως και η κακαβιά. Όπως και η κακαβιά. Μπακαλιάρο αλιάβα, πεσκανδρίτσα. Να, το βρήκα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εδώ.
0: Το οποίο αυτό κάθε εποχή συνοδεύεται και με τα υλικά. Δηλαδή το χειμώνα πάει με πράσο, καρότο και πατάτα. Την άνοιξη πάει με αγκινάρες και.
1: Τερμπηγέ το λένε στην Κρήτη.
0: Έχουν διάφορες παραλλαγές. Έχουν διάφορες παραλλαγές στην Κέρκυρα, το λένε, ξέρω εγώ, κάπως διαφορετικά. Λεμονάτο. Και την άνοιξη το κάνουμε αγκινάρες το καλοκαίρι με κολοκυθάκι, που το κολοκυθάκι έναν αρχάρι που θέλει να κάνει αυτό το φαγητό, πάντα προτείνουμε να κάνει αυτό το φαγητό με κολοκυθάκι μικρό. Το κολοκυθάκι έχει αυτήν την κολόδη ουσία, βοηθάει να χυλώσει, δηλαδή να μπορεί τουλάχιστον με το πρώτο δεύτερο μαγείρεμα να το πετύχει, ας πούμε. Και με φασολάκια και με μπάμι σκοκκινιστό, έτσι, σε μια πανήγυρη στην κύριο ημέρα κάνουμε αυτό το ψάρι με την άσπρη σάλσα. Το βράδυ της ίδιας μέρας το κάνουμε κοκκινιστό, το οποίο συνδέεται με μπάμιες ή με φασολάκια, ντόπια φασολάκια, τα λεγόμενα βλάκια που έχουμε εδώ στα γνώρους. Και έτσι τελειώνει το πανηγύρι.
1: Ετοιμάζουμε τη βινεγκρέτ μελιού.

κόβουμε το μανούρι σε ό,τι μέγεθος μας αρέσει. Το βάζουμε πάνω από φύλλα άγριας ρόκας. Χοιρινή ομοπλάτη σε φέτες.

σταφίδες Κρήτης, φιλέ αμυγδάλου, καρύδια, ό,τι σας αρέσει, χειμωνιάτικη σαλάτα χωρίς μήλα και χωρίς μήλα ζαγορή, είναι λίγο δύσκολο. Παίρνουμε το μήλο και το κόβουμε σε φέτες ή και ζαράκια. Προσθέτουμε μέσα στη σαλάτα κρίθινες μπουκές ζουριδάκι, ρίχνουμε το ντρέσινγκ και αφήνουμε να μουλιάσει.

0: τα φασολάκια με τα πόδια που έχουν γίνει top και όσοι τα τρώνε παθαίνουν σοκ. Δηλαδή, εγώ μόλις έχω μιλήσει μου έχουν πει και τα φασολάκια με το χταπόδι. Δεν έχω φάει πιο νόστιμο φαγητό στη ζωή μου.
1: Όπως ξέρουμε, ας πούμε, στη γαστρονομία, το χταπόδι σερβίρεται σαν ορεκτικό. Ποτέ σαν κύριο πιάτο. Εδώ στα Αγενώρος υπάρχει αυτή η πρωτοπορία, δηλαδή παραμονή κάποιας αγρυπνίας πριν την κυρίως ημέρα που θα μαγειρέψουμε το ροφό, αυτό που είμαι προηγουμένως. Κάνουμε φασολάκια με χταπόδι το καλοκαίρι. Το χειμώνα με μακαρονάκι κοφτό ή με αρακά. Και τις μεγάλες αρακοστές, οι παλαιότεροι πατέρες, κάνουν το χταπόδι με άγρια χόρτα. Όπως και τις σουπιές. Απλά το χταπόδι δεν βάζανε την ποικιλία που βάζανε στις σουπιές.
0: Το καλοκαίρι
1: δηλαδή,
0: με άγρια χόρτα.
1: Τη μεγάλη σαρακοστή συνήθως. Τέλος της άνοιξης. Ναι. Οπότε, ας πούμε, το... ενώ στις σουπιές αντίστοιχα, μπορούμε να βάλουμε όλα τα μελλοντικά χόρτα που έχει εδώ η φύση. Είναι πάμπολα εδώ πέρα.
0: Πάει πολύ το μάραθο.
1: Ο μάραθος, το αγριοκάτο, το κρυοσέλινο, τα ραδίκια, το εζοχή, οι παπαρούνες. Τέλος πάντων και στο χταπόδι περισσότερο πάει το ραδίκι.
0: Το
1: ραδίκι και ο μάραθος. Ναι. Και μπόλικο κρεμμυδάκι. Ή μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, αγριόπρασο αντί για κρεμμύδι. Παλιά οι μοναχοί το αγριόπρασο το είχαν πάντα στα φαγητά.
0: Και στην Κρήτη το βλέπουμε.
1: Ναι, το αγριόπρασο. Καμιά φορά μου λέει κάποιος, μα συνταγές δεν έχει πολύ το κρεμμύδι σε μερικές συνταγές. Επειδή είναι καθ' αυτό συνταγές οι παραδοσιακές, έχουμε το αγριόπρασο που το έχουμε όλο το χρόνο. Επίσης, ας πούμε, ένα καλό φαγητό της Σαρακοστής, ας πούμε, είναι και οι σουπιές με γαϊδουράγκαθο. Που είναι στο πρώτο δεκαήμερο, ας πούμε, του Μαΐου, γιατί μετά, ας πούμε, αρχίζει και σκληραίνεται, ας πούμε. Είναι ένα πολύ αγευστό φαγητό. Οπότε, εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια κακαβιά.
0: Κοιτάξτε εδώ, λέω ότι έχει ψαρέψει.
1: Τα ψαράκια μας είναι ψαρεμένα από χθες. Βοήθησε ο καιρός, σήμερα ο καιρός δεν βοηθάει. Και θα κάνουμε μια απλή κακαβιά.
0: Για να πούμε τον κόσμο τι είναι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε για την κακαβιά που θα χρησιμοποιήσουμε, έχουμε δύο σκορπίνες, μία δράκαινα και ένα καπόνι. Αυτά βγάλαμε χθες, αυτά θα φάμε. Ό,τι βγάλουμε από το ψάρεμα, αυτά θα τα μαγειρέψουμε αντίστοιχα με τι ψάρι θα έχουμε βγάλει. Τώρα έχουμε αυτά για σούπα και θα κάνουμε την κακαβιά μας. Θα τα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ υπάρχουν δύο τρόποι για τη σούπα αυτή. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα, πατάτες, καρότα, κρεμμύδια. Και καθώς σιγοβράσουν τα ψάρια, τα βγάζουμε, ξεψαχνίζουμε και συνεχίζουμε την εκτέλεση. Εδώ πέρα θα κάνουμε τη δεύτερη επιλογή, η οποία ποια είναι. Βάζω τα ψάρια μέσα, θα βάλω λίγα κρεμμύδια της ξηρά.
0: Χοντροκομμένα,
1: ασύλληπτα. Ναι. Και θα βράζουμε με ζυχανή φωτιά, γιατί...
0: Α, όχι δυνατή, ε!
1: Όταν έχουμε φρέσκα ψάρια,
0: ναι.
1: Πρέπει πάντα να έχουμε σιγανή φωτιά και να μην το έχουμε κλειστό την κατσαρόλα. Γιατί θέλουμε τα αρώματα του ψαριού, του φρέσκου, να βγουν, ας πούμε, με έρημο τρόπο, να μην χαθούν τα αρώματα, να μην τα σκοτώσουν τα αρώματα. Συνήθως, όταν βάλουμε σιγανή φωτιά, θα μας βάλει την μπούκα της ψαρίλας.
0: Θα τα σοκάρει.
1: Ναι. Μερικοί, ας πούμε, που ξέρω εγώ δεν τους αρέσει το ψάρι, είναι παραξηγημένο γιατί μαγειρεύεται με λάθος τρόπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε φρέσκα ψάρια. Είναι κρίμα, ας πούμε, να το βάλω εγώ στη φωτιά και να βάλω δυνατή φωτιά. Θα εξατμιστεί, θα βγει η μπόχα που δεν θέλουμε τη ψαρίλα, ας πούμε.
0: Και θα χρειάσουμε και την οστιμιά.
1: Και την οστιμιά. Εδώ θέλουμε τα αρώματα να μείνουν. Όπως το μυρίζουμε τώρα το φρέσκο, έτσι, ας πούμε, θα είναι καούμε πιο όμορφο και στη γεύση και στην εικόνα. Λοιπόν.
0: Αλάτι.
1: Αλάτι θα ρίξουμε και θα βάλουμε και το νεράκι. Θα βάλουμε.
0: Νερό να καλύψει τα ψάρια κατά δύο δάχτυλα.
1: Κατά δύο δάχτυλα.
0: Ναι.
1: Και θα βάλουμε ανθό σαλατιού από κάλυμνο. Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα λάτια που έχει η Ελλάδα.
0: Κάλυμνο, ναι, και κύθυρα. Για την κύθυρα
1: και στην Κρήτη.
0: Και στην Κρήτη στο κοτήριση. Μπράβο. Στην γραμμούσα.
1: Ναι. Βάζουμε τη φωτιά.
0: Σου παίρνω κατσαρόλα.
1: Κατσαρόλα. Να αφήνουμε να βγουν τα δόματα σιγά σιγά. Τώρα, σε αυτή το χρόνο που βράζουμε τα ψάρια, θα σας δείξω μερικά έτσι μπαχαρικά που τα φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι ντόπια εδώ, από όπως συντρώσαν παλιά οι πατέρες. Παλιά δεν είχαν, ας πούμε, τα ενισχυτικά που λέμε, ας πούμε. Εδώ έχει το εμπορίο διάφορα, έτσι, ας πούμε, μπαχαρικά.
0: Λοιπόν, πάνω από πάνω, μείγμα.
1: Μείγμα, ας πούμε, για κεφτέδες, το οποίο έχει, ας πούμε, ό,τι έχει να κάνει τα μπαχαρικά που βάζουμε στους κεφτέδες στους σκηνούς. Βάζουμε εκεί πέρα.
0: Δυόσμο και τα λοιπά,
1: ναι. Απλά, ας πούμε, εδώ βάζω θρούμπι. Δεν βάζω δυόσμο, βάζω θρούμπι μέσα.
0: Η Θρόμπη αγαπάει πάρα πολύ το χοιρινό.
1: Η Θρόμπη είναι καλό για το χοιρινό, αλλά είναι καλό για τα χταπόδια, mm-hmm. τα χταποδοκεφτέδες και για πατάτες και λιμονάδες.
0: Καλύτερο για τα χταποδοκεφτέδες, κάλυμνος. Ξέρυμος.
1: Εδώ πέρα έχουμε ένα μπαχαρικό, το οποίο ας πούμε είναι top σαλάτα στις κουζίνες. Είναι καθαρά ελληνικό προϊόν. Είναι και ένα φαγητό το οποίο μπορεί να το κάνει με χταπόδι στο φούρνο, με σουσάμι και μέλι, να μελώσουμε στο φούρνο. Εγώ τι κάνω τώρα εδώ, το έχω αποξεραμένο, το έχω σκόνη και σε φαγητά που δεν θέλω να βάλω αλάτι, βάζω αυτό εδώ πέρα. Είναι αποξεραμένος κρύταμος.
0: Αποξεραμένος κρύταμος.
1: Κρύταμος, ναι.
0: Όχι.
1: Έτσι, έχει διάφορες γεύσεις, ας πούμε, παίρνει τα αρώματα τα...
0: Ο κρύταμος, επειδή είναι στη θάλασσα, έχει αλάτι από μόνο
1: έχει
0: του.
1: Έχει όδιο, ναι.
0: Έχει όδιο.
1: Αυτό το κάνουμε τουρσί εδώ στο Αγενόρος. Τουρσί.
0: Καλά, τουρσί είναι υπέροχο, αλλά αυτό πρώτη φορά το ακούω, έξυπνο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι αγιορείτικο. Πάμε από εδώ τώρα. Εδώ έχουμε το αγριοκάρατο. Είναι ένα άγριο βότανο, ας πούμε. Την άνοιξη το βάζουμε στα μαλάκια, χταπόδια, σουπιές και το χειμώνα, επειδή δεν υπάρχει το χειμώνα, ας πούμε, το αποξεραίνουμε και το έχουμε για να βάζουμε, ας πούμε, αγριοκάρατο.
0: Αγριοκάρατο.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ κολοκύθι, αποξηραμένο εδώ. Αλλά κολοκύθι μικρό.
0: Το
1: γιατί
0: baby,
1: βάζουμε
0: το
1: μικρό, ναι, γιατί έχει άλλα αρώματα. Δηλαδή, να μυρίσει τα αρώματα διαφορετικά.
0: Όπα.
1: Αν βάλουμε μεγάλο κολοκύθι, δεν θα έχει αυτά τα αρώματα. Το οποίο αυτό, πού το χρησιμοποιούμε.
0: Αυτό να σου πω που μπορεί να μπει. Ιδανικά. Σε σούπες.
1: Σούπες αλάβωτες.
0: Α,
1: το οποίο, ας πούμε, με αυτό όμως, να κάνουμε και κάτι, ας πούμε, εξτρά, δηλαδή, που αφού είναι η δουλειά μας εδώ, μπορούμε να πανάρουμε, με αυτή τη σκόνη ένα φιλέτο φρέσκο τόνο. Θα το κάνουμε μπλιζόλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, εγώ το θεωρώ top το τόνο.
0: Το τόνο.
1: Εδώ αποξερα, σκόρδο, κρεμμύδι, ας πούμε, αποξηραμένο με καμιστή πάπρικα. Έτσι. Και εδώ πέρα, ας πούμε, πάλι εδώ αγιώτικο προϊόν. Σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει το άρωμα, είναι πολύ έντονο. Είναι άγρια μανιτάρια αποξηραμένα σε σκόνη.
0: Σκόνη μανιταριού.
1: Ναι.
0: Στα ρίδια παντού τώρα.
1: Στα ρίδια, όπου θέλεις. Το ριζότο, ας πούμε, έτσι είναι πολύ σημαντικό. Έχει βαριά αρώματα.
0: Και στο σουπ, και στο σουπ.
1: Και βάζουμε ελάχιστο, βάζουμε πολύ, ας πούμε. Με αυτό θα περάσουμε, δηλαδή.
0: Άνηθο αποξηραμένο, δεντρολίμανο. Και ρίγανη Κρήτη. Ρίγανη κανονική, θρούμπι. Μπουκοβογλικό, πιπέρι πράσινο, έχει τα πάντα. Ορεινά κοτόπουλα πίνδος. Πρέπει να βρίσκουμε συνταγές να τα κάνουμε ακόμα πιο νόστιμα από ό,τι είναι. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Κοτόσπα με λαχανικά, λίγο διαφορετική, λίγο πειραγμένη, για να σας δώσουμε πάντα την εναλλακτική να κάνετε διαφορετικές συνταγές.

η ταυτότητα, ο κωδικός, το εκτροφέα. Μιλάμε για μικρές ουσιαστικά φάρμες που παράγουν και μας δίνουν τα ορεινά κοτόπουλα πίνδος, αυτά τα κοτόπουλα πίνδος σε συσκευασία ασφαλείας. Πάμε να κάνουμε τη σούπα τώρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μόνο μπουτάκια. Τα έχω κόψει στη μέση και πάμε να τα βάλουμε στο νερό με τα υπόλοιπα λαχανικά και θα δείτε τι θα κάνουμε. Δεν βάζω λεμόνι, μόνο αυτό σας λέω, όπως βάζουμε συνήθως. Μέσα στο νερό, πάντα μπουτάκια να βάζετε και φτερούγες. Καθαρίζουμε τα καρότα με ένα πίλερ. Εγώ κόβω τα καρότα στη μέση και μετά διαγώνια. Μπορείτε να τα κόψετε και χωριάτικα, μπορείτε να τα κόψετε και ζαράκια. Στην άκρη, κρεμμύδι, χοντρά κομμάτια, σέλινο. Μαϊντανό, όλα στην άκρη, μανιτάρια σε φέτες. Τι κάνουμε, μια έτσι διαφορετική μανιταρόσουπα με κοτόπουλο ή μια κοτόσουπα με λαχανικά, όπως θέλετε πείτε τι. Και πάμε όλα αυτά στη φωτιά. Θυμάρι, αλάτι, μπορείτε να βάλετε και ένα ζωμό κοτόπουλου. Σκεπάζουμε και αφήνουμε γύρω στα 45 λεπτά να βράσει. Έχουν περάσει 45 λεπτά, εγώ για να σας κάνω τη ζωή σας εύκολη έχω πάρει το κοτόπουλο, το έχω αφαιρέσει, το έχω ξεψαχνίσει, έχω ενσωματώσει το κοτόπουλο μέσα στα λαχανικά και στη σούπα και μένει να ρίξουμε άγριο ρύζι, λοιπόν, να βράσει και αυτό γύρω στα 15 λεπτά και στο τέλος θα χτυπήσω γάλα με αλεύρι και θα δέσω τη σούπα. Δεν βάζω λεμόνι.

0: Αυτή τώρα εδώ είναι η σπιτική κουζίνα σου.
1: Εδώ το κελί.
0: Το κελί.
1: Το κελί είναι μικρό σαν χώρο. Έχω μεγάλη εκκλησία. Οι υπόλοιποι χώροι είναι 3-4 δωματιά και πολύ μικρά δωματιά και ένα στο διάδρομο. Δεν βρήκα κουζίνα εγώ εκεί μέσα. Απλά εκεί έγραψα το βιβλίο. Έχω μια στόφα, τις μαντεμένιες, όπως όλοι οι μοναχοί στα κελιά, με μια μαντεμένια στόφα. Εκεί μαγειρεύανε, εκεί βράζα το νερό τους. Κάνα τα φουρνιστά τους, ας πούμε. Εκεί...
0: Είχανε στόφα, ε.
1: Ναι, τις μαντεμένιες που υπάρχουν ακόμα και στην αγορά πλέον, ας πούμε. Το οποίο με αυτό και ζεστανό και μαγειρεύανε και ψωμί κάνανε. Και σε αυτό πάνω τη στόφα και έκανα εγώ τις 100 συνταγές εδώ που έχουμε στο βιβλίο.
0: Με ψωμί έχεις ασχοληθεί.
1: Και με ψωμί έχω ασχοληθεί. Μετά, ας πούμε, επειδή η κουζίνα ήταν πολύ μικρή αυτή που είχα φτιάξει τότε, χωρίς να πολύ στενό, αποφάσισα εδώ στην αυλή. Πρώτα έκανα το ξυλόφωνο εδώ πέρα. Έκανα το ξυλόφωνο για να κάνουμε τα φαγητά που έχει να κάνει με φούρνο. Εδώ είναι ένα προϊόν παλαγιορίτικο, μανιτάρια τουρσί, άγρια. Τα οποία αυτά, όταν πηγαίναμε επίσκεψη σε κάθε κελί, ο μοναχός έβγαζε να σε κεράσει μανιτάρι τουρσί με λίγο ρακί. Αυτό ήταν το κελιώτικο κέρασμα το παλιό. Και εδώ μετά αποφάσισα να κάνουμε την κουζίνα εδώ πέρα, σε αυτόν τον χώρο, για να πούμε τι είναι η δουλειά μας και με αυτό επιβιώνουμε εδώ πέρα, να εργαστούμε και
0: την κάναμε. Έχεις κάνει σπουδαία δουλειά, δεν υπάρχει. Αυτό είναι για σεμινάρια εδώ. Εδώ πρέπει ο κόσμος, πρέπει μάλλον να μεταλαμπαδεύσεις όλο αυτό.

0: μέσα από το βιβλίο, αλλά όταν έρχεται δίπλα του κανείς, τότε καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια οντότητα μαγειρικής που είναι σπάνια. Εγώ είμαι 30 χρόνια στις κουζίνες, οπότε μπορώ να αντιληφθώ, αυτό δεν υπάρχει πια. Ειλικρινά, και δεν το γνώριζα καν, έτσι, τον άνθρωπο.
1: Επίσης τώρα, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, με τσι ντεκόρ, είναι τα προϊόντα που αποξεραίναν οι μοναχοί το καλοκαίρι για να τα έχουν το χειμώνα. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, αυτά τα φασολάκια, αυτά τα αποξεραμένα φασολάκια, τα λεγόμενα βλάχικα, τα ντόπια, τα οποία δεν έχουν ίνες.
0: Είναι... Όχι τα τσαούλια που λέμε.
1: Όχι τα τσαούλια, όχι. Τα πιο νόστιμα φασολάκια. Τα οποία αυτά τα βάζαμε το καλοκαίρι με το ροφό. Τις καθές πιπεριές, τις μελιτζάνες, ντομάτα αποξεραμένη, μαγικά λιάγρια αποξεραμένα πάνω εκεί στο ταβάνι εκεί, στο μπατάρι. Όλα αυτά οι παλιοί τα χρησιμοποιούσαν το χειμώνα. Απλά εγώ τα έβαλα συμβολικά εδώ πέρα, ώστε όποιος μπαίνει εδώ μέσα να ξέρει ότι εδώ υπάρχει μια ιστορία που θέλω να τη διαδώσουμε εδώ και χρόνια και να μην χαθεί ποτέ. Πώς ξεκινήσανε και ετοιμάζω κάποια βιντεάκια, ας πούμε, κάποια γυρίσματα τα οποία θα ξεκινήσουμε από την Ήπεθρο, από τη θάλασσα, για να δείξω στον κόσμο πώς μπήκε η γαστρονομία στα Άγιον Όρος.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά.

πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: εδώ στην κουζίνα, οτιδήποτε έχω εδώ πέρα, ας πούμε, σαν ντεκόρ, είναι τα υλικά τα οποία οι μοναχοί αποξεραίνανε το καλοκαίρι για να έχουν το χειμώνα να τρώνε, ας πούμε, αυτά τα φαγητά. Επίσης, ας πούμε, επειδή η φύση εδώ πέρα μας παρέχει τα πάντα, δηλαδή με 2-3 υλικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές συνταγές και υγιεινές, έτσι, όπως κάθε μέρα εδώ έχουμε τα άγρια χόρτα. Δόξα Θεώ, εδώ η φύση, ας πούμε, μας παρέχει άφθονα άγρια χόρτα, βρόσιμα. Αυτή είναι η εποχή, τώρα βέβαια είμαστε στο τέλος, είναι η εποχή που μαζεύουμε τα μανιτάρια. Άλλα μανιτάρια είναι για αποξήναση, άλλα για ντουρσί και άλλα είναι να τα χρησιμοποιήσουμε αμέσως για μαγείρεμα. Αυτό που θέλω να πω τώρα στο μαγείρεμα με τα ξύλα, όταν μαγειρεύουμε στα ξύλα δεν βάζουμε οτιδήποτε ξύλο, ας πούμε, μας φέρει ο καθένας. Έχουμε κάποια ξύλα τα οποία θέλουμε έντονη φωτιά, όπως είναι η καστανιά, όπως είναι, ας πούμε, η βλανιδιά, ώστε να ξεκινήσει η φωτιά με πάρα πολύ δύναμη και μετά από μία ώρα, ας πούμε, μαγείρεμα, τραβάμε τα ξύλα και φέρνουμε θράκα. Εκεί πλέον, ας πούμε, όταν βλέπουμε ότι πέφτει το ζουμιά και χυλώνει το φαγητό, αποσύρουμε, αφήνουμε τη θράκα ίσα στα κάρβουνα να σιγοβράζει και στο τέλος βάζουμε το λεμόνι, αρχίζει και δεν πιώνει η σάλσα. Έτσι. Εδώ στα Αγενόρος, ας πούμε, βέβαια, η γαστρονομία, βέβαια, αυτό που αντιπροσωπεύει παγκοσμίως, ας πούμε, το πρώτο πιάτο είναι ο ροφός, η σφυρίδα, ας πούμε, ο τρόπος, ο αγιορείτικος που λέμε, το χταπόδι με τα φασολάκια και οι σουπιές με άγρια χόρτα. Εδώ να φανταστείτε, όταν μαγειρεύουμε τη Μεγάλη Σακοστή σουπιές με άγρια χόρτα, βάζουμε τουλάχιστον το λιγότερο 12 είδη χόρτα. Και είναι ένα φαγητό, θεωρώ το καλύτερο για μένα. Ανοιξιάτικο, σαρακοστιανό φαγητό, πολύ νόστιμο. Εκεί γίνεται το πάδρεμα του βουνού και της θάλασσας. Έτσι. Και επίσης και παλιοί μοναχοί, κάτι το οποίο, ας πούμε, για τον κόσμο πλέον είναι γκουρμέ που λέμε φαγητό, χρησιμοποιούσαν το μελάνι της σουπιάς. Είτε το βάζανε, ας πούμε, το αποθηκεύανε σε βαζάκια, είτε φτιάχνανε ένα είδος ζυμαρικού με μελάνι σουπιάς. Το οποίο το μελάνι σουπιάς το βάζανε και στα χόρτα με τις σουπιές, όταν μαγειρεύανε, το θεωρούσαν φάρμακο και το στομάχι. Και τώρα βέβαια στην εποχή μας πλέον αποφεύγουν στις κουζίνες να βάζουν το μελάνι. Εγώ το χρησιμοποιώ όπως το έμαθα από τους παλιούς πατέρες. Και έτσι είναι και πιο έγευστο και έχει τα έντονα αρώματα που έχει το μελάνι, ας πούμε, για να δώσει ένα επιπλέον άρωμα. Εδώ τώρα σιγοβράζουμε τα ψάρια. Δεν θέλουμε, όπως είπαμε, να δει φωτιά. Θέλουμε σιγά σιγά να έρθει η θερμοκρασία. Γιατί μόνο έτσι θα βγάλει τα αρώματα που θέλουμε.
1: Είναι αυτό που λες, θα βγάλει μετά την
0: έντονη. Αν βγάλουμε, αν δυναμώσουμε τη φωτιά, αυτό το πράγμα, τι θα κάνει, θα βγάλει αφρό. Αφρός τι είναι, τα αίματα που έχουν απομείνει μέσα στο ψάρι και θα το ξαφρίσουμε. Οπότε εμείς, επειδή καθαρίζουμε το ψάρι καλά με θαλασσό νερό, δεν θα βγάλει αφρό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε, ας πούμε, να έρθει στα αίσια σιγά σιγά, ας πούμε, να σιγοβράσει. Και βέβαια από την πρώτη βράση κιόλας θα δείτε τι άρωμα θα βγάλει. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, βγάζει τα άρωματά του.

εκλεκτά μήλα Ζαγοράς. Μήλα Ζαγορίν. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1916 από 199 Ζαγοριανούς και έχει φτάσει πια σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκτός από το να τα τρως, κάνεις και ωραίες συνταγές. Ξεκινάω δαγκώνοντας και μετά στη φωτιά. Αρχικά θα μου προμηθευτείτε αυτό το σετ που περιέχει και αυτό εδώ το τύπο παπαγαλάκι από την Opinel για να κάνετε τη ζωή σας και τα μήλα σας πιο εύκολα, δηλαδή να μην τα τραυματίσετε. Τα κόβουμε ακριβώς στη μέση. Ωραία. Χαράζουμε. Κόβουμε. Και δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό. Μετά τα μήλα θα τα κόψουμε ισόπαχα, δηλαδή έτσι. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Δείτε πως καίει αυτό το τηγάνι. Έτσι θέλω κι εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Θα τα πλώσετε και μετά θα ρίξετε αγνό βούτυρο, φρέσκο βούτυρο, να λιώσει και να καραμελώσουνε.

Το γυρίζουμε στη φωτιά, προσθέτουμε ρακόμελο ή κονιάκ. Αφήνουμε να εξατμιστεί. Έχω μέλι Κρήτης από θυμάρι, από πεύκο και άλλα βότανα. Θα τελειώσω με αυτό, επιβάλλεται. Και μετά κανέλα μοσκοκάριο και θα δείτε. Τώρα βλέπετε τα δαχτυλάκια μου εδώ που είναι λίγο μαύρα καμιά φορά, μην με παρεξηγείτε. Μέσα στις φωτιές είμαι, πιάνω τα μαντέμια. Τέλεια. Κατεβάζουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Λίγο όμως κοκάρι εδώ, λίγο όμως έτσι, γιατί αυτό άμα σφύγει όπως και η κανέλα που θα ρίξω, το χάσαμε. Σερβίρεται με παγωτό και τριμμένο παξιμάδι χαρουπιού. Παγωτό δεν έχω, παξιμάδι έχω όμως. Χοντρά κομμάτια, τα διασκορπίζουμε μέσα στα μήλα. Αφήστε λίγο, αν θέλετε, να κρυώσουνε. Σερβίρετε μια μπάλα παγωτό, ακόμα και με γιαούρτι, γιατί όχι.

0: ψαράκια μας είναι βρασμένα.
1: Και ισχύει αυτό που είπε, ότι
0: τα αρώματα είναι,
1: έχει άρωμα ψαριού. Αν το δοκιμάσεις αλλιώς, βγάζει αυτό την μποχίλα, να το πούμε έτσι.
0: Θέλουμε τα ψάρια να τελειώσουν τελείως, γιατί αυτά θα τα βάλουμε να τελειώσουμε και θα βγάλουμε το ψαχνό.
1: Και θα πόσο θέλει το ψάρι να βάζει, ένα τεταρτάκι θέλει.
0: Ναι.
1: Άντε 20 λεπτά.
0: Αν έχουμε μικρά ψαράκια, έτσι, δεν παίρνουμε το ψαχνό, απλά τα λιώνουμε.
1: Τα λιώνουμε.
0: Και τα σουρώνουμε, πάρουμε όσο γίνεται τα αρώματα σου πιο έντονα. Έτσι, λοιπόν. Στο δωμάκι μας είναι εδώ. Αν θέλουμε το σουρώνουμε, εμείς δεν θέλουμε το σουρώσουμε.
1: Να πάρει και αυτό από εκεί την ουρίτσα.
0: Θέλουμε το σουρώσουμε, θέλουμε.
1: Ωραία.
0: Να είναι μια κλασική.
1: Θα πάνει καλά καθαρισμένα τα ψάρια.
0: Ναι, λοιπόν. Τα αφήνουμε αυτό να ξεκουραστεί. Πάρουμε άλλη κατσαρόλα. Εδώ στο Αγενρός χρησιμοποιούμε ξύλινες κουτάλες, σπάτουλες. Υπάρχουν μοναχοί που ασχολούνται με αυτή την τέχνη. Και με αυτό εδώ πέρα μαγειρεύουμε.

Λοιπόν, θα δώσουμε αυτή την κουτάλα. Θα βάλουμε λαδάκι στην κατσαρόλα. Θα σουτάρουμε δηλαδή το καρότο, την πατάτα, το κρεμμύδι, ένα σουτάρισμα.

Ρίχνουμε κρεμμύδια φρέσκα και ξερά. Λίγο να σπαρδάσει. Εδώ θα ρίξουμε και λίγο αλάτι. Αθώ σελατιού.

0: η ψαρόσπαια γιορίδικη για πανηγύρια διαφορετική. Εκεί βάζουμε ριζάκι ή νιχάκι μανέστρα. Αυτό το κάνουμε για να μπορούμε, ας πούμε, να καλύψουμε τις μερίδες, τις ποσότητες. Γιατί τώρα φανταστείτε να μια ψαρόσπα τώρα και να κάνουμε τα καρδιά, θα θέλουμε περισσότερα ψάρια, ενώ τι κάνουμε τώρα. Το ψάρι που θα μαγειρέψουμε, το αγιορίτικο, το μαγειρευτό, αφού θα μαχίσουμε τις, βγάλουμε τις μερίδες σε φέτες, κεφάλια, ραχοκουκαλιές, ουρές, τα κρατάμε και να κάνουμε τη σούπα, την αγιορίτικη, στα πανηγύρια. Θα τα βράσουμε, θα ξεψαχνίσουμε και θα ρίξουμε καλό το πατάτα σε ζάρια κομμένο, σέλινο, και εδώ στα γνώρια στις ψαρόσουπες βάζουν και άνηθο. Περιμένουμε κάτι σημαίνει.
1: Στο τέτοιο έχει άνηθο, την έκανα πελωτέρο, στο προθέσω της αγόντος.
0: Ναι, άνηθο βάζουμε στη γαριδόσουπα.
1: Τη χαλάνηθο θέλεις.
0: Τι σου είπα, ψαρά σου πάνω.
1: Βελουτέρα.
0: Ναι, κοιτάξτε, ο άνηθος, στάγιον όρος, το βάζουν στη ψαρόσουπα όταν η ψαρόσουπα είναι αυγοκομμένη. Είναι με αυγολέμονο μέσα. Και το βάζουμε, ας πούμε, πιο πολύ για να σπάσει έντονη...
1: Στην ντομάτα δεν βάζεις.
0: Ντομάτα βάζουμε στις καταβιές, μπορεί να βάλουμε.
1: Εγώ έφαγα σε καρύκια και στην Κρήτη και βάλαμε μια ντομάτα, χοντροκομμένη.
0: Απλά τώρα εμείς χρησιμοποιούμε ό,τι είναι της εποχής.
1: Απλά εκεί την έκανε σε δυνατή φωτιά, έτσι ξέρεις. Εσύ κάνεις άλλη τεχνική τώρα, τελείως διαφορετική.
0: Εντάξει, η δυνατή φωτιά όπως είπαμε θα βγάλει την αφρό αμέσως πάνω. Ναι, με το ξαφρίζουμε, αλλά αλλοιώνεται η γεύση όταν έχουμε φέσκα ψάρι. Θα ρίξουμε τώρα και το. Ένα απλό σουτάρισμα, ίσα ίσα, να ανακατευτούν τα αρώματα
1: τους.
0: Ναι, έτσι. Θα ρίξουμε λίγο λεμονοπίπερο.

0: άλλοι βάζουν κουρκουμά, άλλοι βάζουν όταν έχουν ψάρια κατεψυγμένα. Εγώ βάζω και κουρκουμά μέσα. Ή κόβω κοζάνες. Ας πάμε λίγο την γεύση του κατεψυγμένου.
1: Κουρκουμά φρέσκο έχεις δουλέψει?
0: Φρέσκο όχι. Mm.
1: Δεν ήξερα, δεν συνάντησα. Τώρα πήρα τα παιδιά. Την επόμενη, τη φέρω.
0: Έχουμε το ζουμάκι. Σιγά σιγά.

0: Και αν τυχόν έκανα κουκαλάκι να μην μπει μέσα, όπως είναι τώρα εδώ, όσο έχω να μην έχει κανένα κουκαλάκι. Οπα, μπλέσει.
1: Θα τελειώσουμε λεμόνι.
2: Και λεμόνι θα βάλω.

Αυτό εδώ το ιδανικό πινεράκι της Opinel κάνει για δύο χρήσεις. Julien. Και από την άλλη καθαρίζεται, το έχουμε ξαναδείξει εξάλλου, τις πατάτες, τα καρότα, οτιδήποτε. Σπιτόξυλα εδώ ή αλλιώς Julien το καρότο. Φινόκιο ή αλλιώς ρίζα του Μάραθου, πολύ καλά λεπτοκομμένη. Λευκό λάχανο, επίσης ψιλοκομμένο. Ενσωματώνουμε σειράτσα τσίλι, μαγιονέζα, σος μέσα στο λάχανο, το μάραθο και το καρότο και ανακατεύουμε να πάρουμε μια ωραία δροσερή πικάντη και σαλάτα. Για το γλάσο ομογενοποιούμε μουστάρδα αρκετή, κάμπους γκάρλικ, πολτός σκόρδου με αρωματικά και ελαιόλαδο. Και φυσικά αγνό, καθαρό μέλι, ανθόμελο, νομαδικής μελισσοκομείας, ζάπρος χάινι. Ανακατεύουμε, ενσωματώνουμε και πάμε στη φωτιά. Δεν ξεχνάμε ποτέ ένα τέτοιο ελαιόλαδο να το βάλουμε στα γλάσσα μας. Περνάμε από ένα μαντεμένιο ή ένα αντικολλητικό τηγάνι, αυτά τα υπέροχα καλοκαιρικά λουκάνικα. Φάρμας Αντωνάκη. Ουσιαστικά ένα ζέσταμα θέλουν γιατί είναι καπνισμένα. Δίνουμε χρώμα από όλες τις πλευρές και προς το τέλος τα περνάμε με το γλάσο. Ίχνος λιπαρής ουσίας.

πάμε να στήσουμε και να φτιάξουμε το πιο νόστιμο τυλιχτό. Ραπς ή αραβικές πίτες, αν θέλετε τις περνάτε και από τηγάνι, εγώ όχι. Θέλω να είναι αφράτο το τυλιχτό μου, λαχανοσαλάτα με τη σειράτσα κάτω. Απλώνουμε και στη δεύτερη. Μια γενναία ποσότητα για να πέσει πάνω το λουκάνικο το γλασαρισμένο, να τυλίξουμε και να σερβίρουμε ιδανικά με barbecue sauce ένα τυπάκι.

τρολάρουμε. Τσιμπάμε.

Voilà. Μετά τα ζωνιά του. Και την πάρουμε με μια barbecue sauce σκούρα, καπνιστή. Δεν υπάρχει πιο ιδανικός συνδυασμός.

0: Πάμε να πιάνουμε τα ψαράκια. Προσπαθούμε να βγάλουμε όσο γίνεται. Ξεκινάμε από το κεφάλι, τα μάγουλα. Να έχουμε όσο γίνεται. Σκορπίνα μας. Είναι φρέσκια, τις βγάλαμε χτες, ρίξαμε ηχτάκια. Βγάλαμε αυτά τα ψαράκια. Πάμε και λιγάκι να δούμε μήπως δεν είναι ψάρια. Αυτά θα ξαναπράσουμε κι άλλο χέρι, έτσι. Απλά πρέπει να τα χοντρά. Ξεκινάω από τις σκορπίνες. Σκορπίνες, οι παλιοί μοναχοί, όταν βγάζανε καμιά σκορπίνα, ειδικά στα κοιλιά, έτσι, ήταν γύρω στο 1 κιλό και πάνω, την κάνανε μαγειρευτή στυλ φρικασέ.
1: Με μαρούλια ή με χοντά?
0: Με μαρούλια, με φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Πράσο.
0: Το αγριόπρασο που βάζανε εδώ πέρα, ναι.

0: καλύτερο μέρος του ψαριού. Ουράκι, κεφάλι.
1: Στα μεγάλα ψάρια το κεφάλι. Mm. Στα μεγάλα. Στα μικρά. Από το κεφάλι μέχρι την ουρά.
0: Κατημέρια, κάνεις.
1: Κατημέρια. Όχι, δεν κάνω εδώ πέρα, όχι. Έξω, ναι.
0: Γλυκό. Γλυκό. Ντοματάκι τέλειο.
1: Ντοματάκι. Εδώ τα γλυκά, εδώ στο Άγιον Όρος. Ήταν του κουταλιού. Mm. Ο Μπελτές που λέμε μετά.
0: Και τον Λοπαστό.
1: Ναι. Και τα υπόλοιπα ήταν λουκουμά, τα λουκούμια που λέμε, λουκουμάδες. Βασιλόπιτα που ήταν πολύ πιο, ας πούμε, μετά. Και το σάμαλι. Ο χαλβάς. Ο λαδερός, αλλά και ο χαλβάς, ο πολίτικος. Εδώ, όπως είπα, ότι η γαστρονομία του Αγίου Όρους εμπλουτίστηκε από τους ίδιους μοναχούς. Ο καθένας, προερχόμενος από τα μέρη του, από την πατρίδα του, έφερε, ας πούμε, και την κουλτούρα την γαστρονομική. Έτσι εδώ, ο χαλβάς, ο πολίτικος, που αντί για λάδι βάζουμε, ας πούμε, ένα κάτεψε εδώ εκεί πέρα. Βάζα μεγάλο.
0: Αντί για λάδι στον πολίτη που βάζανε βούτυρο.
1: Βούτυρο και γάλα, ναι.
0: Και γάλα.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι βάζουν και μαστίχα τώρα.
1: Σχεδόν σε όλα τα πολίτικα γλυκά, έτσι, η μαστίχα έμπαινε.
0: Σ' αρέσει η μαστίχα?
1: Μένα πάρα πολύ. Είμαι πολύ λάτρης μαστίχας. Mm. Πάρα πολύ μ' αρέσει η μαστίχα. Είναι για μένα...
0: Είδα τσιμένι. Το τσιμένι, το τσιμένι πώς είναι?
1: Το τσιμένι, λοιπόν. Το τσιμένι... εδώ, ας πούμε, εδώ στην κουζίνα τη δική μου, εδώ πέρα κάνω ένα είδος...
0: παστουρμά.
1: Παστουρμά με ψάρι.
0: Με ψάρι, ε?
1: Ναι.
0: Με τόνο.
1: Ή τόνο, ή, ας πούμε, μπακαλιάρος φρέσκος. Εδώ πειραματιζόμαστε, έτσι, δηλαδή στην κουζίνα εδώ. Κάνουμε διάφορα. Στα πανηγύρια, όταν έχουμε να κάνουμε να ξεκουκαλιάσουμε, να βγάλουμε ψαγνό από τα ψάρια, έτσι. Υπάρχουν πολλοί βοηθοί. Δηλαδή περνάει από πρώτο χέρι, δεύτερο χέρι, τρίτο χέρι και μετά το ξανακοιτάμε. Ναι, το ξανακοιτάμε.
0: Κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι. Και μετά το ξανακοιτάμε.

0: Άμα ας πούμε είναι έτοιμο να πέσει η σούπα μας, έτσι. Το εδώ κάνω εγώ το πρώτο χέρι. Και όπως βλέπετε βάζω και την πέτσα μέσα. Θα κάτεψε το. Μην είναι στική σήμερα γιατί. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε τα ψαράκια μας μέσα. Συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να μαλακώσει καλά η πατάτα και το καρότο. Και σε λίγο θα βάλουμε το λαδάκι. Έτσι, μπράβο. Να κατέβουμε. Πέντε λεπτά να βράσει εσά το λάδι, θέλω να λιωθεί το λαδάκι. Έχει τα αρώματα του. Έχουμε το λεμονάκι μας.
1: Στην αρχή λεμονοπίπερο.
0: Και τώρα μαύρο. Είμαστε

0: μας είναι έτοιμη. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Να σερβίρουμε. Έτσι, χοτροκομμένα όπως θα θέλουμε. Αυτή είναι η κακαδιά μας. Τη βάλουμε στο τραπέζι. Η ψαρόσουπα μας είναι έτοιμη. Θα δοκιμάσουμε τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει. Για να δούμε. Είναι πάρα πολύ καλή. Το λιμονάκι, το αλατάκι του, το πιπεράκι του. Και γευόμαστε ό,τι υλικά έχουμε βάλει μέσα, τα γευόμαστε. Γιατί δεν τα έχουμε σκοτώσει τα υλικά, δεν τα έχουμε τσιγαρίσει. Έτσι.
1: Όλα ακόμα και τα λαχανικά.
0: Και είναι μια υγιεινή ψαρόσουπα. Καλή μας όρεξη.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά.

Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουνε.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα, 5-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι, μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε...

0: μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
1: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
2: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουνε, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
2: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
2: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
3: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
2: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιρωτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιρωτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
4: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
5: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
4: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
5: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
3: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
5: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
4: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίσει.

0: θυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
1: Παιδιά, ότι ψηφίζουνε παίρνουνε. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικέ χαρέ, μόνο καράβολα υπάρχει από δίλατο, τίποτα άλλο.
2: Σα πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώ ήταν κάπω. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
0: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή.

Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο

Συμφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
1: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙΑ.

0: σφραγνή, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
1: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
0: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
1: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
3: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρτιν βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
2: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
3: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
4: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
4: Όχι.
2: Φύκατε.
4: Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
5: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
2: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
6: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
7: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
7: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, να κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Και νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
2: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα.

0: Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
1: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκτα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι. Δεν είχε 100. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
1: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
0: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια

0: στις ιδέες σας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου, Μενέλα Εμποκέα, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά
0: την άλλη. Έχω, δεν έχω.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό,
1: όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για τον Δήμαρχο οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στον
0: Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός,
0: ναι,
1: δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένας ιδραίος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη. Συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι.
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπί.

0: Γεννήθηκα
1: στην μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος και στην, ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ξέρα.
0: Και,
1: ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά, από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: μαριά. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω, ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε, λοιπόν, έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ, βέβαια, λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών.
1: Ναι,
0: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένη στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους.

0: καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει όχι. Καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία
1: σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λευιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί?
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει,
1: ναι,
0: στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα. Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το παίρνανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτό.
1: Έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάθη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά
1: όσο
0: θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη
0: φέτος.
1: Στον επαναληπτικό.
0: Με δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά θα ξεπεράσω.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό. Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά, που εντάξει, το κύπελλο θα μπει στην τροπιωθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη, το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αρασιτέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν, επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται...
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας, διότι Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως, εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης, σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος,
0: βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι, σχέση, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο, ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος του Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογέας έχει ένσημα γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων. Και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τσμπόκου. Που πράγματι

0: πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά.
0: Ναι, είναι
1: προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε το παππούμε.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως,
1: έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, είναι Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, το να κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του.
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της, ας πούμε, περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει. Κοιτάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζει 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα έπεσε να μπουν φυλακή. Έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το τότε τα μάτια με την Αθλέτικο. Προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β'
0: Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που. Εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β, Γ, Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στο Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω. Και που επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητάς θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα. Βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά περισσότερο παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω.
0: Ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει.
0: Το οποίο κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον.

Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά, από προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο ναι, πέρα ναι. από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον ναι, Ρονάλντο. Ναι. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές και οι

0: πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική, δηλαδή. Το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην
0: Αμερική. Και το τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε. Ναι, ναι, γιατί ναι. Άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η ενδιάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα, ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία... Υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την
1: άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω, οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος, ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον. Το πώς θα

0: κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί, ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν. Κοίτα να δεις, εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε normal συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
0: Αμυντικό σκάφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι... Είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή. Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι Φόδελε.
0: Είναι Ελ Γκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα. Είναι Ψιλωρίτης.
1: Είναι Αμουδάρα.
0: Είναι Αλμυρός. Ναι. Είναι Γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο 7ος στα αναπεριοχές Νατούρα. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες?
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: είναι όλα
1: στίχημα,
0: αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά, με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη, που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή, σωστά, του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: εγώ
1: ο τόπος.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς αξίζει με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση,
0: και υποχρέωση να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: τώρα
0: το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στην τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
0: Αλληνοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το Αλληνοπεράματα Αλμυρό Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα.

0: Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο από τουλάχιστον τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι το... Είναι σαν της Μπαρσελόνα το. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
2: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι. Είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: τα πιο. Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζει. Οι ροές, οι δομές.
0: Δεν μας αγγίζει. Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ. Και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται.
1: Δεν είσαι,
0: αλλά
1: super hero.
0: Εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω στον
1: ελεύθερο
0: χρόνο.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω, Μαλεβιζό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, ναι, φυσιολογικός, ναι, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι

0: στα 7 χρόνια που δεν ξέρω. Τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30. Μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέα, τι θα τον ρωτούσε? Α, είναι ότι να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
0: Χωρίς να πω πουθενά.
1: Πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
0: Γι' αυτό σήκω τώρα και για ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίετε με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί

0: μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας, χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιουργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

Θαυμάζω το κουράγιο του, την γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο

0: που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση δυο,
1: τρία βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να αποκλειώ.
1: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007. Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστου κι αύριο, άστου κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
2: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ.

0: και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει και λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: OK, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες, ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν πιστεύεις σε ένα αρνητικό συμβάν, γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς θα σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρας και να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα ανοιχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και εγώ
1: το
0: εύχομαι.
1: Να το δείχνουμε. Εμείς λέμε, κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και

0: παρολυμπιακού. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχει του στόχου και για μα είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το ευχόμαστε.
1: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιπτώσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Βγαίνει άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει

0: Μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκευαστικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουν αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμο όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ ένας παράδεισος παρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσει να φύγω και στο εξωτερικό και εν χώρια να φύγω κάπου αλλού.

Η καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Ε, κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας. Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε. Παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει,

0: Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το σιλό μας.
1: Ωραία,
0: αυτό το
1: εγώ
0: ζυμάρι.
1: Λέω τώρα, αφού έχουμε το σιλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
0: ναι, τον
1: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι οικοκυρές μας
0: λοιπόν,
1: και να πάμε να το φτιάξουμε.
0: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
1: Ωραία.

0: κερατσί, αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι, κερατσί.
0: Κερατσί,
1: ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε?
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Mm-hmm. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, mm-hmm. αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο, πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, mm-hmm. Βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα, mm-hmm. και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο. Ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη, είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ?
1: Ήρθα όταν ήμουνα 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγανε στη Γερμανία. Με αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Απήγατε και εσείς έξω. Εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα, Γεωργία? Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα
0: γιουβαρλάκια. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά? Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει, ναι, το λάδι μας.
1: Νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
1: έτσι που αρέσει κανέλα. Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα.

0: έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμ
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
0: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά έτσι εκδήλωση κάνει με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που και ο πολιτιστικός. Εννοώ. Εδώ ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι, μισή-μισή.
1: Ωραία, ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση.
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς.
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά.
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη. Είστε κάμποσες,
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
0: Δεν βάζω μάλλον, δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε.
0: Όχι.
1: Πώς
0: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα

0: ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό νύχτα.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί, ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι μυθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάστια τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσανε.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς και φοβούντανε.
0: Α, μην τους κυνηγήσουν.
1: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσανε. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά. Σε μια γαλίβα, κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο είχαμε ένα μπέλ και κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτσο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου τη Μιχαλοκώστενα, ότι την αρχή βέβαια το έφταξε αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
0: Ναι.
1: Νερό δεν υπάρχει. Και

0: Την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα.
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ, η Μακαρίτσα η μαμά μου. Απ' τα πολλά βάσανα πέθανε στις τερανορίες, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά. Μας είχαν πάρει πολλά ζάη,
1: ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε.
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: μετά
0: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες.
0: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά, έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη μου, παντρεύτηκε. Και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
0: Και πανηγύρια θυμάμαι γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι. Την ημέρα του Πάσχα γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ. Μόνο το Πάσχα.
0: Και το Πάσχα και τα απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγανε οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν ο παθερός με εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε.
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε.
0: Πώς δεν λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
1: Χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτό του τσικνάκι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάιν, παπά Ζάιν, αυτού του παπά, ναι. Του Ζάιν που είναι εδώ, της Κνοζάιν. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα τη κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δε, ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάλι σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει 2 φίλους του
1: άντρας. Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας, ναι, και φύγαμε.
1: Α,
0: και δεν το ξέρει κανείς.

0: έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεσε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός η δεύτερη έχει καρδιές καλλιές. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας
1: σας, είσαι ένα... Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε να πλήσει μου εγώ από τα βόλιζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κουπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδίτσα τόσο που την αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν
0: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια, όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν...
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Και οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
1: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
0: Έτσι, ορίστε.
1: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είσαι καλά. Το τα έχω πει πολλές φορές. Το τα έχω πει.
0: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
0: Να είστε καλά.
1: Στη δουλειά σου αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
0: Να είστε καλά
1: και
0: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
1: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
0: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
1: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.

0: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε?
0: Ο Τσικράκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα.
0: Ανιψιός του Λευτέρη.
1: Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
0: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι επήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
0: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτης έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο μου, τώρα βέβαια δεν κατασκεύαζα.
1: Εσείς αυτή την έχετε?
0: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
0: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
0: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε?
0: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
0: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
0: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί, τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε εδώ.
0: Δύο κομμάτια θα παίξουμε, Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα Σιγανό και ένα Σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε Μαντινάδα.
0: Τι είναι Μαντινάδα?
1: Ό,τι Μαντινάδα θέλετε.
0: Η Μαντινάδα, η γνωστή είναι, σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου, που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή Μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
0: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
0: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας. Εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα, έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε. Εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας το Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήν.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε. Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα.

0: Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep, να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
0: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε.
0: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να τα πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρια, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζει μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι.
0: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: πού
0: τι λέτε,
1: αυτό,
0: παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται.
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και τέλεια. Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι, είναι οικοδεσπότες όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κάτω από τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία.
0: Πού? Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει. Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα, αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια να είμαστε σε 10 χώρες. Οπότε. Έλα. Είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη

0: Συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει αναρρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Ουάου, wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέρια? Τι να πω τώρα, μίλησες. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις προάλλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας, ε.
0: Ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει,
0: είμαστε μονίσεις.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Στάρσλι, παιδιά, κάτω στο στέρια.

0: το ξύπνημα.
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
0: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
1: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
0: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία δεύτερα, στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Σου φρόνεις πολύ τα χείλια σου.

0: Ρε Νίκη, μη μιλάς.
1: Νατάσα, το κατάλαβες, βλέπεις.
2: Μα είσαι έτσι.
3: Δεν φτάνω εδώ.
2: Νίκη, συντονίσου.
0: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
3: Γεια σας.
2: Μα μη μου το χαλάς πάρω πέρα.
0: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
4: Έλα που είναι λίγο άγριο,
0: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
4: Καλά, ναι.
0: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
5: Άγριο, είναι άγριο
4: κορίτσο.
5: Άγριο κόριτσο είναι.
4: Γι' αυτό επιβιώνει.
0: Ναι. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
3: Μην μιλήσεις.
0: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
3: ναι.
0: Εδώ πέμε.
3: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
0: Φεύγω. Περίμενε.
3: Θα καεί η καρκάνα μου.
0: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
3: Έλα, πάμε.
0: Δεσποινής Νίκη, είσαι έτοιμη.
3: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Τουρκινσάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
0: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
3: Γεια σου.
0: Ό,τι είπαμε, Νίκιο. Έλα με λίγο πιο κακό τώρα. Ωραία, έτοιμη.
3: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
0: Άντε, καλή επιτυχία.
3: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε.
3: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
0: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
3: Ναι, δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ο εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
4: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνω.
3: Μια αφήνω τα μάγουλα θέλει πάλι. Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
2: Σε ευχαριστούμε.
3: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
0: Φύγε.
4: Με δουλεύεις τώρα.
0: Εξή, είναι κόμμα να ακουγόμαστε. Να σαγκαλιάσει μαμά, να σαγκαλιάσει. Να σαγκαλιάσει, να
3: σαγκαλιάσει. Τι γελιά μου, τι είναι αυτό. Για να δω μάτια σου. Πέρα. Γυαλίζουν οι λίγο. Γιατί γυαλίζουνε. Ναι, ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω. Γεια! Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει να μάξει. Τίποτα, έλα!
4: Θα πάει.
3: Ναι! Ναι!
5: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
3: Το χάσαμε.
0: Ποια κρύβη, Νίκη, ποια κρύβη.
3: Χιλιάδε.
0: Το ξέρεις πώς θα βάλω αυτό το backstage, ε.
3: Ίδια νόητα. Ίδια νόητα. Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά βάζω σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
0: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
3: Ε, μα πώς, αφού κόντυψα να σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες?
0: Άκου το πρόκειο. Θες
3: μια ράχνη στα μούτρα σου.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
0: Θες, ακούσα πουλάκια.
3: Ναι. Βρισκόμαστε.
0: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, τι να μην κουνήσεις, μην κουνήσεις.

0: πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα.

Ένα ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα, 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι, μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουνε, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
7: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
6: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
5: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
0: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
8: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
0: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
8: Ελπίζω. Επειδή είναι και η προεκλογική σου περίοδο τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
7: Υπάρχει κίνδυνο για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσει χωρίς λουρί?
8: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι, προς Θεού.
0: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνεις ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
9: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω τώρα παντού.

0: Α, μυρίζει δικαιωμάτια, δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει από δίλατο, τίποτα άλλο.
1: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι και από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
0: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
1: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν γίνει

0: εξυπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
1: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
2: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
1: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
2: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
3: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
4: 7,5 ώρα κοπελιά που έρχομαι δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς τσεπάρτιν βρίσκω και θες στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
3: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
4: Ναι, είναι σήμερα Τζιριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο τσίμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
5: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία όταν εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
3: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
5: Όχι. Φύγατε. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
6: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
3: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
7: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι τώρα. Δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
8: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.

0: εκεί πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, να κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Και νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
1: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
2: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Τα καρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
0: Δεν είχε
2: 100. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
0: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
2: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300501.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
15: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
14: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
16: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
14: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
16: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
17: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
18: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ.

Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Ενλευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει, έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στο Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως

0: Όπως και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
1: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
0: φυσικά,
1: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά για τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands. Βελτιωνόμαστε. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

παρακαλείστε το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλείστε ανάμεσα στη φύση.

Χτίμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί

0: Ξέρουν τι θέλουν, ναι.
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν. Θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Διαδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300501. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3,53 €. Όλα τα Dixan 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,79 €. Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1,40 €.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο έλεγχο.

elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το Lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε εκεί και ραλένει το ξεοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για 19η φορά στην εφετινή σεζόν, στον εφετινό τρίτο κύκλο των εκπομπών, στο Μεγάλο Γήπεδο, στην κυριολεξία Μεγάλο Γήπεδο, για την ακρίβεια μάλιστα, στην κυριολεξία Μεγάλο Στάδιο της τηλεόρασης Κρέτας. Συναντιόμαστε, επαναλαμβάνω, 19ο εφετινό box out. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δύναμη, ευεξία, δροσιά, ούτως ή άλλως κατεβαίνουν από τα νερά του Ψιλορίτη, είναι ορμητικά, είναι χυμαρόδι, όπως χυμαρόδις είναι και μια ομάδα με την οποία θα καταπιαστούμε σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαρτίου του 2016. Σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Ρασούλης, που μας άφησε παρακαταθήκη μεταξύ άλλων το «Εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είναι του Ρασούλη». Το παραποιώ, κάνω αντιποίηση αρχής. Εδώ απόψε είναι του Ταουσιάνη. Φίλτατε τιμημένα προπονητή της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννη Ταουσιάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ και οφείλω να ομολογήσω ότι παρόλο που βρισκόμαστε πρώτη φορά και γνωριζόμαστε για πρώτη φορά.
0: Άμα αυτό πάλι.
1: Εγώ αισθάνομαι σαν να σε γνωρίζω πάρα πολύ καιρό, γιατί έχουμε ζήσει μαζί σου, έχεις μπει στα σπίτια μας με τη φωνή σου πολλές συγκινητικές στιγμές του αθλητισμού και ειδικά δε του μπάσκετ. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ.

0: την πρόσκληση που μου
1: έκανε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε τιμώ, διότι ούτως ή άλλως εσύ τιμάς τα εθνικά μας σύμβολα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ιστορία τους, όλοι οι άνθρωποι έχουν την αξία τους, τα ταλέντα τους. Αλλά νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι απόψε έχω απέναντί μου, δίπλα μου, έναν άνθρωπο που υπηρετεί, υποστηρίζει, εκπροσωπεί τα εθνικά σύμβολα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Και εγώ έτσι κάπως αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη περηφάνεια να υπηρετείς τη χώρα σου και να την εκπροσωπείς. Και ταυτόχρονα βέβαια και μεγάλη και τεράστια ευθύνη, όσο είναι μεγάλη και η τιμή.
1: Σωστό.
0: Και απέναντι σε αυτούς που σε επιλέγουν για να αναλάβεις αυτό το υπεύθυνο πόστο, αλλά και απέναντι σε αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών, την τόσο ελπιδοφόρα.
1: Βρισκόμαστε στο Παγκρίτιο, σε μια αίθουσα του Παγκριτίου Σταδίου, και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη διοίκηση του Παγκριτίου Σταδίου, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Γιάννη τον Τζαπάκη, τον Διευθυντή του Παγκρίτιου, τον Δημήτρη τον Τζιράκο, για τη φιλοξενία τους, για την θερμή φιλοξενία τους. Και είναι και μια ευκαιρία, ξέρεις, σε ένα γήπεδο. Τι αναμνήσεις, τι εικόνες σου ανακαλεί το Παγκρίτιο που βρισκόμαστε από εδώ?
0: Αρκετές, πολλές τιμήσεις. Πολλές συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές εδώ και τις δύο περιόδους, γιατί υπηρέτησα για τον Εργοτέλη την πρώτη φορά το 2014-15 στη Super League τότε. Έκανα, τέλεσα 18 παιχνίδια σαν προπονητής. Ήταν μια χρονιά η οποία, παρότι είναι μεγάλος αγώνας, στο τέλος μας πίκρανε.
1: Θα την ξετυλίξουμε την ιστορία αυτή.
0: Μας στεναχώρησε.
1: Το περιβόητο μάτς στη Νίκαια.
0: Όχι, αυτή είναι η δεύτερη.
1: Α, η δεύτερη, εγώ για τη δεύτερη λέω.
0: Αυτή ήταν η πρώτη θητεία. Η δεύτερη θητεία είναι τη διετία 2019-21 με αποκορύφωμα τη χρονιά 2021, που ήταν μια μαγική χρονιά. Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις εκείνη τη χρονιά. Απολαύσαμε δηλαδή. Απολαύσαμε τη χρονιά εκείνη ποδοσφαιρικά.
1: Επειδή έβαλα Ρασούλη στον πρόλογο κατευθείαν, τα δικά σου μουσικά ακούσματα προς τα πού κατευθύνονται?
0: Α, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ γενικά η μουσική. Οπότε μπορώ να ακούω τα πάντα. Από παραδοσιακά μέχρι heavy metal. Είναι έτσι και η μουσική και γενικά, που γενικά ο καλλιτεχνικός χώρος, ξέρεις, χόρευα εγώ κιόλας μικρός.
1: Τα ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Διότι ο Γιάννης Ταουσκιάνης, και δεν τον συγχωρώ παρά την αγάπη που του έχω, και αυτή την αγάπη του την τρέφω χωρίς να τον γνωρίσω, και όντως συναντιόμαστε πρώτη φορά, διότι ήρθες, όπως λέμε και εδώ στο χωριό μου, ξαρμάτωτος. Εγώ περίμενα να φέρεις τη λύρα σου, να παίξουμε εδώ δύο-τρεις κοντιλές. Παρεμπιπτόντως, αναζητήστε στο YouTube, αλλά δεν χρειάζεται να μπείτε στο κόμπο. Θα το δείτε και στην εκπομπή. Ένα ωραίο παρεάκι, ένα ωραίο γλέντι, Χριστούγεννα του 24.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ παίζεις λύρα, ο Πετρακογιάννης χορεύει τραγουδί. Ο Γιάννης ο Πετράκης.
0: Όλα τα όλα μαζί. Και χορεύουμε.
1: Η οικογένεια Τζόζογλου, ο Σεβαστάκης, ο Κλουβιδάκης.
0: Ναι, είναι. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν αγαπώ πολύ την Κρήτη. Παρόλο που δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά ήρθα πολύ μικρός. Όλα μου τα βιώματα είναι εδώ. Αγαπώ πολύ την Κρήτη. Αγαπώ τις εκφράσεις της Κρήτης, την παράδοση. Και μέσα στην παράδοση είναι και η λύρα, είναι και ο χορός και είναι και η παρέα. Γιατί έχει σωστά αυτή την ιδιαιτερότητα, σωστά, η κριτική παρέα. Οπότε ήταν μια ωραία βραδιά εκείνη, καλεσμένη του κυρίου Τζόρζογλου στο σπίτι του, κοινοί φίλοι και γνωστοί. Ήταν μερακλήδικη παρέα και μερακλήδικα κύλησε και η
1: βραδιά. Πώς έμαθες να παίζεις λύρα?
0: Πολύ μικρός εγώ ασχολήθηκα. Πήγα σε χορευτικό.
1: Σε χορευτικό ομίλο, ναι.
0: Οπότε,
1: εδώ στο Ηράκλειο.
0: Εδώ στο Ηράκλειο, ναι. Οπότε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα του χορού, τον οποίο τον αγάπησα για αυτόν πολύ, μου αρέσει πολύ και να χορεύω, ήρθε και η αγάπη της λύρας. Και γενικά με τη μουσική, γιατί στην οικογένειά μου, μπορεί στην οικογένειά μου κανένας να μην είχε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά με τη μουσική είχα. Ο πατέρας μου έπαιζε λίγο μπουζούκι, ο θείος μου ακορντεόν. Οπότε μουσική υπήρχε στο σπίτι μας μέσα. Τώρα, όσον αφορά για τη λύρα που μου λες, ήρθα ξαρμάτωτος, για να είμαι ειλικρινής.
1: Έφαγα γυλόπιτα κοινό, το καταλάβατε από τα Ουσιάνη.
0: Μ' αρέσει τόσο πολύ έτσι να παίζω και να κάποιες στιγμές να τις περνάω με τη λύρα. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω και, όπως έλεγε και ο Μουντάκης, ο γνωστός.
1: Ο Κώστας, ο Μουντάκης που συμπληρώνεται 100 χρόνια από τη γέννησή του και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
0: Δεν το συζητάμε. Μεγάλος καλλιτέχνης και εκπρόσωπος της Κρήτης γενικά, σωστό, όχι μόνο της παράδοσης. Έλεγε ότι αν δεν παίξω μία μέρα λύρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω και δεύτερη, το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εγώ λοιπόν συνημερώνω ότι έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό.
1: Να σου πω κάτι, δηλαδή, έτσι όπως το είπε ο Μουντάκης, ο γίγαντας, ο μεγάλος Κώστας Μουντάκης, Ήταν φίλο μου τον πατέρα μου, να είναι εκεί στον Προφητηλία το 96.
0: Είναι από εκεί, από τα μέρη σα.
1: Ναι, ναι. Και να έρθει μια Μιλοποταμίτη. Υπάρχει σχέση. Θα σου κάνω μια ερώτηση διτή με δύο σκέλη. Αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στη μουσική, και αν αυτό που είπε.

0: ότι έλεγε και το άφησε παρακαταθεί ο Μουντάκης, ναι, ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν δεν προπονηθείς μια μέρα, το καταλαβαίνεις εσύ, και αν δεν προπονηθείς δεύτερη μέρα, το καταλαβαίνουν ο προπονητής ή οι θεατές.
1: Αυτή είναι φράση ζωής, νομίζω, όχι μόνο για τον αθλητισμό ή για τη μουσική. Νομίζω με οτιδήποτε στη ζωή σου, αν δεν προσπαθείς κάθε μέρα να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος, όχι στάσιμος θα μείνεις, αλλά και πίσω θα πας. Δεν σου κρύβω ότι κατά τη διαδρομή μου ή τη διάρκεια, τέλος πάντων, όποια είναι αυτή η προπονητική, υπήρξαν εβδομάδες που νόμιζα ότι όλα πάνε καλά. Την Κυριακή είχαμε στεναχώριες, γιατί προφανώς ο συνάδελφος, ο αντίπαλος, εκείνη τη βδομάδα ξεπέρασε τον εαυτό του σε σχέση με εμένα.
0: Οπότε, είναι ένα παιχνίδι υπερβάσεων, λες εσύ, ναι, το προπονητική. Ναι,
1: και γενικά η εξέλιξη.
0: Ναι, ναι.
1: Η εξέλιξη. Νομίζω ότι κάθε μέρα πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Που ο Καζαντζάκης έλεγε: φτάσει εκεί που δεν μπορείς.
0: Φτάξει όπου δεν μπορείς. Είναι ασκητική. Τρομερή ατάκα.
1: Να ακολουθείς, ας πούμε, αυτή τον τρόπο σκέψης και πράξης ταυτόχρονα, νομίζω σε οδηγεί σε καλούς δρόμους.
0: Ναι, ναι. Το ποδόσφαιρο το οποίο πρεσβεύεις είναι heavy metal, είναι rock and roll, είναι συρτός, είναι μαλεβιζώτης, είναι σιγανός, είναι καστρινός.
1: Είναι χαρά.
0: Είναι πεντοζάλης, τι είναι.
1: Αν όλα αυτά, αυτές οι κατηγορίες όλες, οι μουσικές ή οι χορευτικές, μπορεί να δίνουν χαρά, να κατηγοριοποιήσει σε όποιον προτιμάει, θα σταθώ στη χαρά. Είναι χαρά, βασίζεται στη χαρά του παιχνιδιού. Βέβαια, μέσα από την δουλειά, μέσα από τη δόμηση του τρόπου παιχνιδιού, να τον εντάξει στον επαγγελματισμό, έτσι, όπου υπάρχει σκοπιμότητα και το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη που κάνουμε με τον Γιάννη τον Ταουσιάννη σήμερα είναι περιπετειώδης και ισχύει απολύτως αυτό που λέμε τρίτη και φαρμακερή, τρίτη και καλή. Επρόκειτο να γίνει πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά υπήρξε απεργία των ελεγκτών εν αέρια κυκλοφορίας και ο Γιάννης την τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να ματαιώσει την κάθοδό του στην Κρήτη. Και υπάρχει επίσης και μια στην κυριολεξία πονεμένη ιστορία, διότι το πρώτο ραντεβού μας που θα σμίγαμε ήταν το περασμένο καλοκαίρι, αλλά μας τσάκησε 13η Ιουλίου και η Σαντορίνη.
1: Πήγαμε να θυμηθούμε πώς είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή.
0: Ακούστε τώρα η ιστορία, ακούστε.
1: Αλλά τη θυμηθήκαμε από την άσχημη πλευρά της. Ναι, είχαμε πάει από εδώ μια ομάδα παλεμάχων Ηρακλείου να συμμετέχουμε σε ένα φιλανθρωπικού χαρακτήρα παιχνίδι.
0: Με τον Πανθηραϊκό.
1: Με τον Πανθηραϊκό. Οπότε μας χτύπησε καμπανάκι εκείνη τη μέρα ότι, ξέρεις, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως νομίζεις ότι είναι. Πάθαμε ρήξη αχιλλείου και αυτός ήταν και ο λόγος που πήρε παράταση το ραντεβού μας. Αλλά όταν υπάρχει η διάθεση και η θέληση, πάντα ολοκληρώνεται ο στόχος.
0: Ποιος έκανε καινούργιο το πόδι, ο Στεφανουδάκης?
1: Ναι, ναι, ο αρχιτέκτονας.
0: Ο αρχιτέκτονας των γονάτων και των ποδιών.
1: Ο Γιώργος.
0: Είχες τραυματιστεί ποτέ ως παίκτης? Να έχει σοβαρό
1: τόσο
0: τραυματισμό.
1: Σοβαρό τραυματισμό, όχι. Όχι. Αυτό ήταν ο πιο σοβαρός τραυματισμός. Το παράσημο που πήρα μετά, βέβαια, την ποδοσφαιρική ζωή ως ποδοσφαιριστής.
0: Λοιπόν, δεν σας σύστησα τον Γιάννη Ταουσιάννη. Ο Γιάννης Ταουσιάννης, γιατί τον προλόγησα, τον καλωσόρισα, τον υποδέχθηκα με μια ανοιχτή αγκαλιά. Ο Γιάννης Ταουσιάννης είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, της Εθνικής Ομάδας κάτω των 21 ετών, που καλούτσι καταπάει.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: 5 νίκες, 5 μάτς και δεν νικήσαμε την Κολοπετινίτσα. Μεταξύ άλλων, νικήσαμε τη Γερμανία, την πανίσχυρη Γερμανία στην Ιένα, που του σοκάραμε όταν προηγηθήκαμε με 2-0 και το καθαρίσαμε με 3-2 και είμαστε αίτητοι, αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι Γιάννη?
1: Έχει δρόμο. Είμαστε στου δρόμου τα μισά.
0: Ακριβώς.
1: Που λέγεται το τραγούδι. Είμαστε στου δρόμου τα μισά. Μέχρι τώρα έχουμε κάθε λόγο να δηλώνουμε ευχαριστημένοι.
0: Γιατί πάμε μπάλα, όπως
1: κάθε λόγο να δηλώνουμε ικανοποιημένοι.
0: Σύμφωνα.
1: Ναι, ναι. Με ό,τι παρουσιάστηκε στο γήπεδο από τα παιδιά, γιατί ήταν και η εικόνα που μας ευχαρίστησε πάρα πολύ με ένα έτσι γεμάτο ποδοσφαιρικό τρόπο παιχνιδιού. Και ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα που είναι το απόλυτο, που μας φέρνουν αυτή τη στιγμή πρώτους στην αναρρίχηση. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ γίνεται ένας αγώνας για το ποιος θα καταλάβει την κορυφή του βουνού στο τέλος. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στην αναρρίχηση και το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 νίκες.
1: Ναι.
0: Με τη Γερμανία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Γεωργία, τη Λετωνία, τη Μάλτα. Αυτές είναι οι ομάδες του ομίλου. Είμαστε αδιάφοροι. Φτού. Να μας ματιάσω. Έχουμε βάλει 16 γκολ και έχουμε φάει 2. Και βρισκόμαστε καθοδόν προς την

0: τελική φάση που θα τη συνδιοργανώσουν οι Αλβανοί και οι Σέρβοι.
1: Τώρα τον επόμενο μήνα ξαναμπαίνουμε σε υποχρεώσεις.
0: Τέλος Μαρτίου με τη Μάλτα.
1: Με τη Μάλτα, 27 Μαρτίου και 31 με τη Γερμανία, 31 Μαρτίου. Ξεκινάει δηλαδή ο δεύτερος γύρος τώρα των προκριματικών. Αισιοδοξούμε με αυτή τη γενιά, φιλοδοξούμε με αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών. Τα παιδιά μας δείχνουν αυτά τα συναισθήματα. Είναι παιδιά που δείχνουν ότι βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο πληρότητας σε όλα τα επίπεδα, και τεχνικοτακτικά και πνευματικά και ψυχικά. Είναι αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει μετά από μια δουλειά, θεωρώ, που γίνεται πλέον εδώ και χρόνια σε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο εξέλιξης των ποδοσφαιριστών από τις ομάδες τους, τις ίδιες. Και αυτό δείχνει, φαίνεται και μέσα στα γήπεδα, αλλά φαίνεται νομίζω και γενικά με το πώς οι Έλληνες σε πολύ μικρό ηλικιακό, έτσι, σε πολύ μικρή ηλικία, αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα.
0: Να ανοίξω δυο σκέλη σε αυτή την κουβέντα. Το ένα σκέλος έχει να κάνει, εγώ πάντοτε το βλέπω και λίγο σοβινιστικά, με τον συγκριτισμό που διαχέεται. Υπάρχουν και τρία παιδιά του Όφια της αυτήν την ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Αποστολάκης, ο Θεοδοσουλάκης και ο Κοστούλας. Πόσο ρόλο έπαιξε στο να αναθαρίσουν, Γιάννη, αυτά τα παιδιά, και όχι μόνο αυτά τα παιδιά, γενικώς οι teenagers του ελληνικού ποδοσφαίρου από αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός πριν από δύο χρόνια?
1: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή ότι μπορούν οι πιτσιρικάδες, μπορούν οι ελπίδες, οι νέοι, οι έφηβοι.
1: Αυτό το παράδειγμα που μου φέρατε με τον Ολυμπιακό, με τις περιπτώσεις των Μουζαχίτη, Κοστούλα ή με τον ΠΑΟΚ χρόνια τώρα, νομίζω ότι με αυτό που είδαμε όλοι μας στο γήπεδο, υποδεικνύεται ένας δρόμος, ότι υπάρχει ένας δρόμος εδώ που μπορεί να αξιοποιήσει το ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γιατί ταλέντο υπήρχε πάντα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θεωρώ απλά ότι τώρα η προσέγγιση στην εξέλιξή του γίνεται λίγο σε πιο οργανωμένο πλαίσιο. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ακολουθήσουμε τις προηγουμένες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντα ήμασταν πίσω, αλλά τώρα δείχνουμε ότι έχουμε τη διάθεση να ακολουθήσουμε τη σκέψη πάνω σε αυτό, στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία οι ομάδες. Αρχίζουν να παίζουν τα παιδιά, να μπαίνουν, γιατί το πλαίσιο αυτό περιέχει και την εμπιστοσύνη στο να χρησιμοποιηθούν και στην πρώτη ομάδα. Που εκεί έρχεται η ολοκλήρωση, ναι, που το σφαιριστεί καταρχήν, μέσα από τα παιχνίδια. Έρχεται η ολοκλήρωση.
0: Και αντί να πεις ότι τα παιδιά αυτά θα πάρουν προαγωγή, δηλαδή τους διαχειρίζεις και τους κουλαντρίζεις και τους κάνεις τώρα εσύ στρατούλα, θα τους πάρει ο Γιωβάνοβιτς αύριο μεθαύριο. Κάποιος μπορεί να τους έχει πάρει ήδη, να τους έχει καλέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι πώς θα παίξουν στις ομάδες τους όμως. Που εκεί γίνεται το. Ο πόλεμος.
1: Νομίζω ότι έχουμε λόγο να αισιοδοξούμε και εκεί δείχνει δειλά-δειλά, αν και δεν θα έπρεπε να είναι δειλά-δειλά, αλλά να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό η χρησιμοποίηση αυτών των παιδιών, γιατί αν μη τι άλλο δείχνουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς από την Εθνική Ελπίδων. Αλλά σίγουρα στις ομάδες τους οι προπονητές είναι αυτοί που μπορούν να αξιολογήσουν πότε είναι έτοιμοι και ολοκληρωμένοι για να μπουν. Εγώ βλέπω όμως ότι γενικά όλη η νοοτροπία έχει αλλάξει απάνω στην αντίληψη περί μικρού. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια, ίσως ακόμα και ο κόσμος ή ο δημοσιογράφος να λέει πού πάει με το μικρό. Και ναι, τώρα πλέον αυτή η αντίληψη έχει, τώρα ο κόσμος το θεωρεί αυτό δεδομένο. Το θεωρεί δεκτό. Ένα δεδομένο πλέον.
0: Διαβάζω μερικά ονόματα. Μπότη, Σάλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κουτσογούλιας, Μπρέγκου, Μπακούλας, Νικολάου, Γκούμας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης, Κοστούλας, Κούτσιας, Μπόκος, Πνευμονίδης, Ράλης, ο Παπακανέλος. Δεν ξέρω αν τον είπα δύο φορές. Αυτά τα παιδιά που τα ξέρει, κάποια από αυτά τα παιδιά τα ξέρει πιάτσα. Τι σόι ποδόσφαιρο παίζει. Εμένα μου έκανε εντύπωση, έκανες μια δήλωση ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή σου. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπες τον Οκτώβριο, ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή σου δεν είναι οι νίκες και οι άνετες σε ένα μεγάλο βαθμό νίκες. Είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι χαμελέοντες, ότι κάθε φορά προσαρμόζονται, αλλά εκεί βεβαίως παίζει ρόλο και η δική σου συμμετοχή, τακτικά στον αντίπαλο.
1: Εγώ, Βασίλη, απολαμβάνω να τα βλέπω αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Απολαμβάνω να τα βλέπω αυτά τα παιδιά για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας, γιατί είναι μια εξαιρετική παρέα. Και αυτό είναι ένα συνέστημα που έχει σαν, γιατί έτσι αισθάνομαι πολλές φορές. Πάντα στις ομάδες μου αισθανόμουν και σαν πατέρας με παιδιά, πόσο μάλιστα σε αυτή την ομάδα που ηλικιακά θα μπορούσαν να είναι όλα παιδιά μου. Οπότε, σαν ένας πατέρας που βλέπει τα παιδιά του αγαπημένα, εγώ είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα που παίρνω όταν ζω μαζί τους. Και ευχαριστιέμαι πάρα πολύ να τους βλέπω να αγωνίζονται. γιατί αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη εμπειρία όλους τους αγώνες σε όλα τα επίπεδα, που δεν έχει να κάνει μόνο με το τεχνικο-τακτικό ή το πλάνο της στρατηγικής που έχουμε να ακολουθήσουμε, έχει να κάνει με τα επίπεδα τα πνευματικά, τα ψυχικά και την ετοιμότητα που δείχνουν σε κάθε αγώνα. Είναι παιδιά τα

0: Όπως είπα πριν, που είπες ότι να τα πάρεις να τα στραδαρίσεις,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται, γιατί αυτό έχει γίνει ήδη από τις ομάδες τους. Έχουν εκπαιδευτεί σε όλα αυτά τα επίπεδα από τις ομάδες τους και βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό, τέλος πάντων, level να παίζουν παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Εγώ αισθάνομαι και ευλογημένος και τυχερός.
1: Εγώ θα μείνω σε εκείνο που είσαι προηγουμένος. Μου άρεσε έτσι η προσέγγιση σου. Θα μείνω σε εκείνο που είσαι προηγουμένος ότι ο Έλληνας πάντοτε είχε ταλέντο. Απλώς το θέμα ήταν πώς το διαχειριζόταν ο ίδιος και πώς διαχειριζόταν η εκάστοτε ομάδα του ταλέντου του παίκτη. Γιατί είχαμε αρκετές μεγάλες γενιές και στην ομάδα την οποία κοουτσάρεις τώρα υπήρξαν δύο πολύ μεγάλες γενιές που έφτασαν στον τελικό. Η ομάδα του 88 και η ομάδα του 98. Έχουμε παίξει δύο τελικούς γύρω,
0: ναι,
1: σε αυτή την κατηγορία.
0: Το τελευταίο στον Ελπίδων, το τελευταίο νομίζω είναι το 2002, νομίζω, το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν περάσει...
1: Πολλά.
0: Αν με το καλό φτάσουμε...
1: Ένα τέταρτο διόνα.
0: Αν με το καλό, ναι, φτάσουμε στην τελική φάση, θα έχουν περάσει 25 χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι...
1: Δηλαδή μια ενίητα που εγώ τα θυμάμαι και όλα τα έζησα δημοσιογραφικά. Είναι η γενιά του 88 που έχασε από τη Γαλλία, από την Ολλανδία. Έναν αποκλείσαμε στον ημιτελικό και από έναν χάσαμε στο τελικό. Και η άλλη ομάδα είναι νομίζω με την Ισπανία, με τον Ελευθερόπουλο.
0: Και νομίζω και μετά άλλη μία με Παπαδόπουλο, με Κασουράνη,
1: ναι,
0: ξέρω αν ήταν αυτή.
1: Δηλαδή υπάρχει ζήμωση σε αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι έτοιμοι πλέον να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους παιχνία. Και εδώ είναι και το ζητούμενο, δηλαδή για μας, γιατί όσον αφορά την Ελπίδων που είναι ο προθάλαμος της Εθνικής, γι' αυτό είπα και πριν, είναι μεγάλη ευθύνη, όσο μεγάλη και η τιμή, γιατί έχεις να διαχειριστείς αυτή τη γενιά που είναι ελπιδοφόρα και οφείλουμε να την κατευθύνουμε σε δρόμους εξέλιξης. Και η εξέλιξη, επειδή δεν έχουμε εμείς τον χρόνο να ασχολούμαστε με την τεχνικοτακτική τους εξέλιξη.
1: Σωστό. Εσύ τους παίρνεις για τρεις μέρες, τέσσερις.
0: Η εξέλιξή τους εδώ αφορά τη διάκριση. Γιατί το να μπορείς να κάνεις νίκες σε αυτά τα παιχνίδια, μπορείς να συμμετέχεις σε τέτοιες διοργανώσεις ευρωπαϊκές, είναι που σε ολοκληρώνουν και σαν ποδοσφαιριστή.
1: Το ημερολόγιο δείχνει 17 Ιουνίου του 2024. ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοινώνει την πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Και από κοντά κοτσάρει και έναν Γιάννη Ταουσιάνη και βγάζει μια πολύ τίμια και συγκινητική ανακοίνωση και η ομάδα των Χανίων, στην οποία είχε περάσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Πώς προέκυψε αυτό το προξένιο?
0: Εντελώς ξαφνικά.
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Εντελώς ξαφνικά.
1: Ούτε μπάρμπα στην κορώνη είχες.
0: Εντελώς ξαφνικά.
1: Ούτε μέσον έβαλες.
0: Γενικά στη ζωή μου, Βασίλη, το μόνο που με απασχολεί είναι η καθημερινότητά μου. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα όραμα στο βάθος του τούνελ.
1: Προφανώς.
0: Απλά δεν το οριοθετώ ότι θέλω να φτάσω. Πάω εκεί, θέλω να είμαι προπονητής εκεί. Είναι ένα όραμα το οποίο αφορά την εξελικτική μου διαδικασία. Οπότε αυτό που με απασχολεί είναι πώς κάθε μέρα, όπως είπαμε πριν, θα μπορέσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου, θα μπορέσω να μεταδώσω αυτά που έχω στο μυαλό μου σαν ιδέα πάνω στο παιχνίδι στους ποδοσφαιριστές μου και να τα δω και εκείνη ικανοποίηση, να τα δω να υλοποιούνται σε πράξη. Έτσι πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Όταν αυτό φτάνει κάπου, τότε σηκώνω το κεφάλι να δω τι κατάφερα ή αν αυτό έχει φέρει κάτι ως επιβράβευση, το απολαμβάνω εκείνη τη στιγμή και πάμε μετά στο επόμενο βήμα. Οπότε μία μέρα δέχομαι ένα τηλέφωνο από τον κύριο Βρακά, τον Κώστα που είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, και ήταν, και θέλω να τον ευχαριστήσω και τώρα μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε εδώ, για το συνέστημα που μου χάρισε με αυτά που μου είπε. Το τι αξιολόγηση είχαν κάνει στην Ομοσπονδία, θέλοντας να αναλάβω εγώ αυτό το πόστο.
1: Ναι.
0: Οπότε για μένα ήταν εκείνη η μέρα μια ιδιαίτερη μέρα, συναισθηματικά, γιατί ήταν πάρα πολύ τιμητικό αυτό που έγινε.
1: Περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Να είμαι ειλικρινής, όχι.
1: Όχι. Δηλαδή όταν ανάγκησες την προπονητική καριέρα σου και μπαίνες σε αυτό το τρυπάκι στον προπονητή Λίκη, είχες ποτέ στο μυαλό σου ότι θα ήθελες κάποια στιγμή να φτάσεις να κοουτσάρεις μια εθνική ομάδα?
0: Όχι, δεν ήταν. Οι σκέψεις μου και η δράση μου ήταν πάνω στην καθημερινότητα, τη συλλογή, τη διάσταση των συλλόγων, των οργανισμών. Όταν βέβαια έγινε αυτό το οποίο το πρώτο συνέστημα ήταν της τιμής, μετά μπήκα και στη διαδικασία να σκεφτώ τη διαφορετικότητα, γιατί υπάρχει μια διαφορετικότητα στην καθημερινότητα.
1: Εννοείται. Τι ποδοσφαιρική κουλτούρα έχεις, τι δόγμα? Και πόσο το άλλαξες από το βράδυ που έκανες την τελευταία προπόνηση στα Χανιά μέχρι το πρωί που έκανες την πρώτη προπόνηση με τη

0: εθνική.
1: Εκεί δεν το άλλαξα καθόλου.
0: Δεν το άλλαξα καθόλου.
1: Υπάρχει ένα κομβικό σημείο στη διαδρομή μου. Την προπονητική μου διαδρομή τη χωρίζω σε δύο κομμάτια. Ένα μέχρι το 2019, που έχω περάσει και σαν πρώτος προπονητής και σαν συνεργάτης από όλες τις κατηγορίες, από Α τοπικό μέχρι Α εθνική. Και από το 19 και μετά, που αυτό έρχεται, είναι μια εποχή που είναι ο κορονοϊός και που έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας τότε πάρα πολύ καιρό και είχαμε πολύ χρόνο για σκέψη.

0: Οπότε, κύριε Σπύρο Βασίλη, ότι έκανα μια έτσι αξιολόγηση όλης της πορείας μέχρι τότε. Βγήκα από εδώ μέσα και με είδα από απέναντι και μπορώ να σου πω ότι δεν με γέμιζε το τι είχε γίνει μέχρι τότε. Κατάλαβα. Δεν αισθανόμουν γεμάτος. Οπότε έκανα ένα restart και ξεκίνησα από την αρχή. Και ο ίδιος σαν άνθρωπος να βελτιωθώ βάσει τις αξιολόγησης που έκανα και το οποίο να με βοηθήσει επαγγελματικά. Οπότε μπήκα και σε αυτή τη φάση του τι τρόπο παιχνιδιού και τι αποτύπωμα θέλω να αφήσω. Γιατί εκεί στηρίχθηκα. Στο τι αποτύπωμα θα ήθελα να αφήσω.
1: Τότε τι, σαν προπονητής. Τι πρέσβευες ως κυρίως στόχευση,
0: υπήρχαν οι γνώσεις, ας το πούμε έτσι. Μπορώ να πω όμως ότι δεν είχαν μπει τα πράγματα στη σειρά. Δεν είχε γίνει κατανομή των σκέψεων όπως έπρεπε. Και σε αυτό κάνω και παρένθεση. Μεγάλη βοήθεια, ο δάσκαλος ο Πετράκης, γιατί ήμουνα μαζί του 2,5 χρόνια, που με βοήθησε πάρα πολύ στον τρόπο σκέψης και περισσότερο στην κατανομή των σκέψεων. Λένε ότι όταν βάλεις τις σκέψεις σε σειρά στο μυαλό σου, τότε μπορεί να καταφέρεις και ό,τι βάλεις στο μυαλό σου. Και αυτό έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Οπότε έχει ξεκίνησα από την αρχή, δεν σου κρύβω ότι πήγα και στα παιδικά χρόνια, δηλαδή τι άρεσε στα παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Θέλαμε όλοι να συμμετέχουμε, να τριπλάρουμε, να σουτάρουμε, να πασάρουμε, να είμαστε όλοι συμμετοχικοί. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία ενός τρόπου παιχνιδιού που θα στηρίζεται στη συμμετοχικότητα. Όλοι μέσα από το κίνητρο της χαράς του παιχνιδιού και της συμμετοχής και στην επίθεση και στην άμυνα να έχουν μέρος και μερίδιο. Και αυτό βέβαια να ενταχθεί στο πλαίσιο της σκοπιμότητας, έτσι.
1: Λοιπόν, να ξετυλίξουμε και λίγο το κουβάρι της ζωής. Ωραία τα είπαμε. Και δεν λέω καθόλου θεωρητικά δεν είναι αυτά, γιατί θα ήταν θεωρητικά ή θα κινδύνευαν να θεωρηθούν θεωρητικά εάν δεν επιβεβαίωναν στην πράξη και δεν έπαιρναν στάκα και οστά που παίρνουν και μακάρι να πάρουν ακόμα μεγαλύτερη. Εσύ γεννιέσαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. 1972. Και κατεβαίνουμε στην Κρήτη.
1: Καμία σχέση με την Κρήτη.
0: Μάνα Κρητικιά.
1: Α, Μάνα Κρητικιά, Ελλάδα, εντάξει.
0: Μάνα
1: από πού?
0: Από εδώ, από Ηράκλειο, από Μεσαρά.
1: Από τη Μεσαρά.
0: Από ένα χωριό, από τη Μεσαρά, τη Βαγιονιά. Κατεβαίνουμε Ηράκλειο το 1976 και μεγαλώνουμε εδώ. Ωραία χρόνια, ρομαντικά χρόνια, με γονείς που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως γίνεται συνήθως με τους γονείς που θυσιάζονται για να μπορούμε εμείς
1: τα παιδιά τους να
0: προχωρήσουμε, να προκόβουμε και να ζούμε μια πιο άνετη ζωή. Εδώ τα πρώτα ερεθίσματα με το ποδόσφαιρο, τη γενιά των παιδιών που μεγαλώνανε έξω, στις σαλάνες, στους δρόμους, στην αυλή του σχολείου, στο σπίτι, με τις ζημιές, όλα αυτά.
1: Ήταν δεκτικοί οι γονείς στο να παίξει μπάλα? Γιατί είναι και μια περίοδος, μια εποχή που οι γονείς...
0: Ήταν η περίοδος που τότε όλοι οι γονείς θέλανε περισσότερο, γενικά γινόταν από τους γονείς, να ασχοληθείς περισσότερο με τον δρόμο των γραμμάτων.
1: Με το σχολείο,
0: με το σχολείο και...
1: Να περάσει το πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς. Αυτή ήταν η κατεύθυνση από το σπίτι και γενικά το πώς θα μεγαλώνουμε με σωστούς τρόπους και αρχές. Αυτή ήταν η κατεύθυνση, αλλά ήταν μια αγάπη αυτή που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Και απλά γινόταν αποδεκτό. Σαν ποδοσφαιριστής, βέβαια, δεν μπόρεσα να κάνω καμία σημαντική διαδρομή ή καριέρα. Η αλήθεια είναι ότι. Μέχρι 16 χρονών δεν ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο σε οργανωμένο επίπεδο. Να πάω σε ακαδημίες ή να πάω σε κάποια ομάδα. Ήταν περισσότερο στην Αλάνα και στις γειτονιές. Στα 16 μου βρέθηκα σε μια ομάδα Αλφα τοπικού.
1: Ποια?
0: Εθνικός Ηρακλείου.
1: Στον Εθνικό Ηρακλείο.
0: Είναι από τα πιο παλιά σωματεία. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ γρήγορα άρχισα να κάνω αισθητή την παρουσία μου ποδοσφαιρικά. Και εκεί υπήρξε και από μένα μια άλλη προσέγγιση. Γιατί πάντα υπήρχε από το σπίτι η προσέγγιση των γραμμάτων. Υπήρχε μια προσέγγιση, απασχολήσαμε τότε κάποιες ομάδες μεγαλύτερες εδώ. Ήταν δύσκολο γίνα τα χρόνια να μεταβείς. Οπότε όταν δεν έγινε πάνω εκεί που στη βράση που κολλήσει το σίδερο, αισθάνθηκα και εγώ τότε περισσότερο ασφάλεια με τις σπουδές και ασχολήθηκα περισσότερο με τις σπουδές και πέρασα Γυμναστική Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησα αυτό το δρόμο.
1: Έχεις διδάξει?
0: Όχι.
1: Σε σχολείο?
0: Όχι. Σε σχολείο όχι. Είχα πάντα αυτό το μικρόβιο της διάκρισης του ιδιωτικού τομέα.
1: Περίμενε πέρα. Είναι ο Εθνικός Ηρακλείου και μετά προκύπτει το Ατσαλένιο.
0: Μετά προκύπτει το Ατσαλένιο σαν φοιτητής. Εγώ πάω φοιτητής, επειδή στην ομάδα τουλάχιστον τότε τοπικό ήμουν ένα σημείο αναφοράς, σαν ποδοσφαιριστής, με κατεβάζανε. Κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Αμυντικός χάφτη.
0: Έπαιζα επιθετικός τότε.
1: Α, επιθετικός τότε.
0: Αμυντικό χάφε με έκανε ο ποδοσφαιρικός μου πατέρας, ο Στράτος Γεωργιάδης, όταν πήγα στον Ατσαλένιο. Κατεβαίνω εγώ τα χρόνια που είμαι φοιτητής στον Εθνικό και παίζω παιχνίδια και κάνω, πάνω κάνω προπονήσεις, έτσι κι αλλιώς είμαι γυμναστικά και κάνω μεταγραφή το τελευταίο έτος σαν φοιτητής στο Νατσαλένιο. Όπου εκεί περνάμε μια ζωή.

0: καλύτερη ποδοσφαιρική. 15 χρόνια. Σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής.
1: Ποια είναι η εικόνα, η απόλυτη εικόνα που σου είναι εντυπωμένη ανεξίτηλα στη μνήμη από την καριέρα στο Ατσαρένιο?
0: Ως ποδοσφαιριστής, σίγουρα το παιχνίδι Κυπέλλου μέσα στη Λεωφόρο, που ζούσα εγώ ένα όνειρο, γιατί είχα αποδεχτεί ότι δεν θα πάω κάπου ψηλά ποδοσφαιρικά, απλά να ευχαριστιέμαι το ποδόσφαιρο και να κοιτάζω μέσα από την ευχαρίστηση, να πάω και καλά και για μένα έτσι ένα κίνητρο. Έχει έρθει ο Δερμιτζάκης ο Παύλος στον Ατσαλένιο και βγαίνουμε γάμα εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία ο Ατσαλένιος σε επαγγελματική κατηγορία. Αλλά με μία μορφή η οποία ήταν ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, γιατί ήταν ένας όμιλος με 20 ομάδες.
1: Πολύ ανταγωνιστικό.
0: Ναι, οπότε ζω εκείνη τη στιγμή τον επαγγελματισμό ποδοσφαιριστής και μέσα από αυτή τη διαδικασία παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά μου μένει χαραγμένο στη μνήμη μου, γιατί στο τρίτο λεπτό σκοράρω εγώ. Σε ένα παιχνίδι που. Θυμάμαι, ξέχαστα τώρα.
1: Ποιο ήταν ο θεματοφύλακας του Παναθηναϊκού και του βάλε τον κόλπο?
0: Γκαλίνοβιτς.
1: Ο Γκαλίνοβιτς.
0: Είναι η ομάδα που παίρνει τον double με τον Γιτζάκ Σου.
1: Σωστό.
0: Αυτό το
1: 2004.
0: Το 2004. Αυτό το παιχνίδι Κυπέλλου είναι μια πρόβα τζενεράλε. Δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πρόβα τζενεράλε για το Champions League. Είναι βραδινό παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός παίζει με 8-11, 9-11.
1: Κανονική ομάδα, γιατί ετοιμάζεται για
0: το... θυμάμαι την 11 με τον Γκαλίνοβιτς, ο Κυριάκος με τον Μόρις, ο Μιχ, ο Σκάτσελ με τον Κωνσταντινίδη στα άκρα, ο Γκονζάλες δεκάρι, ο Παπαδόπουλος ο Δημήτρης.
1: Που τον τώρα.
0: Και στα χάφη ήταν ο Μίτου, δεν θυμάμαι. Ένα βραδινό παιχνίδι με πολύ κόσμο.
1: Λες και ήταν Champions League.
0: Ζούμε όνειρο.
1: Ζούσα
0: το δικό μου όνειρο. Οπότε στο τρίτο λεπτό σκοράρω ένα γκολ, το οποίο δεν σου κρύβω ότι ακόμα έχω την εικόνα, γιατί γίνεται ένα φάουλ από τη μεριά που είναι ο πάγκος τώρα του Παναθηναϊκού, ένα χτύπημα και πιάνω μια κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Και τη βλέπω να πηγαίνει στην απέναντι γωνία και μέχρι να μπει, γιατί βλέπω τον Γκαλίνοβιτς και έχει απλώσει κανονικά και υπάρχει ένα μικρό, τόσο κενό μεταξύ του χεριού και του δοκαριού. Και βλέπω την μπάλα να μπει, Βασίλη μου επιτρέπεις, γιατί σου είπα ότι αισθάνομαι και εκεί να σου μιλάω στον Νικό, να επαναπαύεται στη γωνιά και μπορεί να πέρασαν και 3 δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είχα σκοράρει. Ναι, εκείνο το παιχνίδι το οποίο.
1: Πώς έδειξε?
0: Προηγηθήκαμε 1-0. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός το 20 τόσο με το Σκάτσελ 1-1. Τότε δεν σου κρύβω ότι λέω πολύ νωρίς. Ισοφαριστήκαμε και πώς θα αντέξουμε. Και με τη σέντρα κάνουμε το 1-2 εμείς.
1: Α, ναι!
0: Ναι. Και λέω, ωραία, αυτό μας δίνει δύναμη να πάμε παρακάτω. Χάσαμε 3-2 στο 86. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, αυτή είναι χαραγμένη.
1: Άρα αυτή είναι η εικόνα, ναι, εντάξει, προφανώς είναι η εικόνα.
0: Όσον αφορά τα συναισθήματα χαράς, γιατί έχω και ένα άλλο συνέστημα λύπης πιο πριν, που κάνουμε την προσπάθειά μας τότε να βγούμε στην ΓΑΜΑ Εθνική και παίζουμε μπαράζ. Έχουμε βγει πρωταθλητές εδώ και παίζουμε μπαράζ για να βγούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και παίζουμε με τη Βέρεια στο γήπεδο της Φυλής, στο Θρασίβουλο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήμασταν καταπληκτικοί και χάνουμε και δεν περνάμε στην Καμπανική. Οπότε ήταν μια στιγμή που εγώ ήμουν πλέον 30-31 και αισθάνθηκα ότι ήμουν κοντά στο όνειρο. Απλά παίξαμε μετά επαναληπτικά παράς και βγήκαμε.
1: Ναι. Είχες τότε την υποψία, όχι την υποψία, το στόχο. Το βάλουμε πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Το στόχο ότι όταν κάποια στιγμή θα κρέμαγες τα παπούτσια σου, θα γινώσουν προπονητές. Και το βλέπεις και το ποδόσφαιρο προπονητικά ενώ σου είσαι παίκτης.
0: Θα σου πω πώς προέκυψε αυτό. Πάντα υποσυνείδητα είχα στο μυαλό μου ότι η επαφή μου δεν θα σταματήσει. Είχα τελειώσει η γυμναστική ακαδημία με ειδικότητα ποδοσφαίρου, οπότε λέω σίγουρα από κάποιο πόστο θα ασχοληθώ. Δεν το είχα όμως ακόμα ξεκαθαρίσει. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, τότε του προπονητή φυσικής κατάστασης. Το μικρόβιο της προπονητικής μου το έβαλε ο Παύλος ο Δερμιτζάκης. Έρχεται στον Ατσαλένιο και επειδή εγώ έχω τελειώσει και γυμναστική ακαδημία, χωρίς να γνωριζόμαστε, εγώ είμαι αρχηγός στην ομάδα, ζητάει να γίνω συνεργάτης του. Γυμναστής και βοηθός του. Οπότε και με παίρνει και από το χέρι κυριολεκτικά και πάμε και βγάζουμε τις σχολές προπονητών της UEFA. Οπότε από εκείνη τη στιγμή, έχοντας το διπλό ρόλο, μπαίνει το μικρόβιο της προπονητικής, κάνω τα καλύτερα μου χρόνια ποδοσφαιρικά από 30 μέχρι 34, γιατί λειτουργώ σαν προπονητής και πλέον αισθάνομαι ότι η επαφή μου με το ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια ήταν μέσω αυτής της ιδιότητας του προπονητή. Ναι. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκα να σκοτώσω καθόλου τον ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία, και σταματάς λοιπόν το 2006. Και η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνεις είναι η Μινωική.
0: Ναι, μια ομάδα αλφα τοπικού, Μινωική. Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πολύ μεγάλη όρεξη. Τον άλλο χρόνο.
1: Είναι 19 χρόνια πια, είναι 14 ομάδες νομίζω.
0: Ναι, από το 2000...

0: 2006.
1: Είναι ο Ατσαρένιος, ο Γιούχτας, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ρούβας, ο Πανθρακικός.
0: Υπάρχουν 4-5 ομάδες, ο Πανθρακικός, ο Πας Γιάννενα,
1: ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Εργοτήλης, ο Αστέρας, δηλαδή...
0: Σαν συνεργάτης του Πάλου και του Πετράκη. Ναι, ναι, είναι αρκετές οι ομάδες. Και ξεκινάει αυτή η διαδρομή, όπως σου είπα, που τη χωρίζω από τον Εργοτέλη από το 20 και μετά. Όπου πλέον αποτυπώνονται οι ιδέες, κάποιες ιδέες ποδοσφαιρικές μέσα στο γήπεδο που έχουν να κάνουν πάντων, με ένα παιχνίδι δημιουργίας, με ένα παιχνίδι κυριαρχίας, σαν διάθεση, σαν πρόθεση.
1: Ο Πετράκης και ο Δερμιτζάκης είναι οι προπονητές που σε έχουν σημαδέψει περισσότερο και σε έχουν επηρεάσει. Ή θα έβαζε και κάποιον άλλον.
0: Κοιτάξτε, από όλους τους προπονητές και σαν ποδοσφαιριστής, πάντα κάτι κρατάς. Σίγουρα με τον Παύλο συνεργαστήκαμε πάρα πολλά χρόνια. Και στον Ατσαλένιο και στον Αστέρα Τρίπολη, στον Πανθρακικό, στον Όφη, στον Εργοτέλη. Και μετά με τον Πετράκη στα Γιάννηνα, σίγουρα όταν βρίσκεσαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, πάντα έχεις να κερδίσεις κάτι και πάντα να κρατήσεις. Και να τα προσθέσεις με τον τρόπο που θέλεις εσύ στις ιδέες που θέλεις να παρουσιάσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
5: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια.

0: ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Ακροθυγός, επειδή μου πέταξε τις πάσες προηγουμένως, δεν τις απέκρουσα, τις κράτησα κάβα. Το αριστούργημα του Ταουσιάν είναι ο Λεβαδιακός. Η άνοδος. Είναι η πορεία του Εργοτέλη.
1: Θα σας πω. Έχω χάρη την πορεία στον Εργοτέλη, την πορεία στο Λεβαδιακό, την πορεία στα Χανιά, που ήταν και αυτή και τώρα βέβαια με την Εθνική. Τα συναισθήματα χαράς μου τα έχουν προσφέρει όλες αυτές οι ομάδες με αυτό που έχει αποτυπωθεί μέσα στο γήπεδο. Η πορεία του Λεβαδιακού ήρθε με, κατά κάποιο τρόπο να επισημοποιήσει. Ο τίτλος ήρθε να επισημοποιήσει τη δουλειά που είχαν παρουσιάσει, ας πούμε, και με τις άλλες ομάδες. Γιατί πραγματικά εκείνη τη χρονιά με το Λεβαδιακό, πέρα από το ότι παρουσιάσαμε ποδοσφαιρικά αυτό που είχα εγώ σαν όραμα να παρουσιάσουμε και οι συνεργάτες μου, γιατί δεν είμαι μόνος μου, έτσι, ποτέ δεν μπορεί να γίνει κάτι μόνος σου. Ήταν μια χρονιά η οποία πήραμε το πρωτάθλημα μετά από 34 αγωνιστικές. Παίξαμε μπαράζ με τον πρώτο του άλλου ομίλου. Δηλαδή, σούπερ πρωταθλητές. Να παίξει τους κόπους μια χρονιά.
0: Σε
1: δύο παιχνίδια.
0: Και
1: με ποιον αντίπαλο είναι οι ιστορίες του αθλητισμού, τον Δερμιτζάκη.
0: Με τον Δερμιτζάκη. Τότε. Ο οποίος ήταν τότε
1: στη Βέρεια. Και ήταν και μια χρονιά που υπήρξαν και δύο παιχνίδια τα οποία αυτά δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ και θα σου πω για ποιο λόγο. Παίζουμε κύπελο εμείς, ομάδα Β Εθνικής. Παίζουμε κύπελο με τον Αστέρα Τρίπολης, Α Εθνική. Κερδίζουμε 1-0, αφού έχουμε περάσει τέλος πάντων κάποιες ομάδες για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και μετά παίζουμε με τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά, το πρώτο παιχνίδι εκεί που κερδίσαμε 3-2. Εφαρμόζοντας πάλι μέσα στο γήπεδο αυτές τις ιδέες ποδοσφαιρικές που μας χαρακτήριζαν σαν ταυτότητα, σαν ομάδα. Και είναι, για μένα ήταν παιχνίδια.
0: Κυπέλλου, μάθη κυπέλλου.
1: Κυπέλλου παιχνίδια, ναι. Για μένα ήταν αυτά παιχνίδια ορόσημο γιατί είχα κι εγώ την περιέργεια να δω αν αυτές οι ιδέες ποδοσφαιρικές
0: μπορούν
1: να έχουν εφαρμογή και να υλοποιηθούν απέναντι και σε αντιπάλους οι οποίοι είναι δυνατότεροι από σένα. Ναι.
0: Σωστό. Όλα αυτά τα χρόνια σε καταδίω και σε κυρίευε ή να χρησιμοποιήσω ένα στόχο χρόνο που μπορεί να σε καταδίω και ακόμα, αν και τώρα έχεις μια δουλειά αξιοζήλευτη και την υποστηρίζεις με θαυμάσιο τρόπο, το να γίνεις προπονητής σε ομάδα πρώτης εθνικής.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Γιατί αναλώνω την ενέργειά μου σε αυτό που σου έλεγα πριν. Προσπαθώ μέσα από την καθημερινότητα να εξελίσσομαι. Το ζητούμενο που έχω εγώ στο μυαλό μου ή ο στόχος που έχω στο μυαλό μου είναι πώς κάθε μέρα θα γίνομαι καλύτερο.

0: Αφήνω το άλλο να έρθει, αν έρθει από μόνο του, χωρίς να το εκβιάζω ή να το.
1: Εάν δεν είναι αδιάκριτο εκ μέρους μου ή δεν κρύβει κάτι που δεν θα ήθελες να το δημοσιοποιήσεις, γιατί δεν σε κράτησε ο Λεβαδιακός να ανέβει κάτι?
0: Υπόθεση μπορώ να κάνω μόνο.
1: Ναι, υπόθεση. Ναι.
0: Καταρχήν πέρασα 15 μήνες εκεί με μια τρομερή συνεργασία με τον κύριο Κομπότη. Μια τεράστια προσωπικότητα, έχω να το λέω.
1: Είναι αυτό που λένε ο Κομπότης.
0: Είναι ένας τρομερά οξυδερκής άνθρωπος.
1: Αυτό.
0: Ναι. Και κύριος. Έχω να το τονίσω. Εμείς 15 μήνες συνεργαστήκαμε με τεράστιο σεβασμό. Μπήκαμε στην Αλφα Εθνική. Μερικές φορές, μπαίνοντας και στη θέση της απέναντις μεριάς, μπορώ να καταλάβω τις αγωνίες που έχει ένας πρόεδρος σε ένας ιδιοκτήτης. Εμείς ξεκινήσαμε τη χρονιά. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί λόγω κατασκευής των γηπέδων παίξαμε τα πρώτα 5 παιχνίδια όλα εκτός. Και με Παναθηναϊκό, με Άρη, δύσκολα παιχνίδια. Η ομάδα αγωνιστικά βέβαια είχε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ανταγωνιστικό πρόσωπο, απέναντι σε όλους. 2 βαθμούς είχαμε συλλέξει και μπορώ να καταλάβω την αγωνία του εκάστοτε ιδιοκτήτη ή προέδρου, προσπαθώντας να δει τι να κάνει καλύτερο για την ομάδα. Δεν υπάρχει παράπονο, όχι. Δεν υπάρχει παράπονο γιατί έχει να κάνει με το τι αισθάνεται ο καθένας προσωπικά. Δηλαδή, ότι αισθανόμουν πάρα πολύ καλά, αισθανόμουν καλά με την προσπάθεια που είχα κάνει. Μπορούσα να αξιολογήσω αν είχαμε παρουσιάσει πράγματα και αν είχαμε σαν ομάδα δυνατότητες να διεκδικήσουμε την παραμονή, γιατί για παραμονή πάλευε η ομάδα τότε. Και από το γεγονός ότι σε αυτά τα παιχνίδια στη Super League αισθάνθηκα ότι μπορούσα να ανταπεξέλθω σε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι δύο ιστορίες οι δυνατές με τον Εργοδέλη. Που τις ακροδηγός της κουβεντιάσαμε προηγουμένως.
0: Είναι δύο ιστορίες, ναι. Η μία είναι της Super League, που βρίσκομαι στην ομάδα εξ αρχής της χρονιάς ως βοηθός του Χουάν Φεράντο, του Ισπανού, που ήταν και στο Βόλο πρόσφατα.
1: Βόλο.
0: Εξαιρετικού προπονητή. Νέου, πολύ νέου. Συνεχίζω σαν συνεργάτης, φεύγει ο Φεράντο, έρχεται ο Παύλος ο Δερμιτζάκης.
1: Δίπλα του.
0: Δίπλα, ναι. Εγώ είχα έρθει εδώ πριν, σαν συνεργάτης. Φεύγει ο Παύλος κάποια στιγμή τον Δεκέμβριο και έρχεται η διοίκηση και μου λέει θα αναλάβεις την ομάδα μέχρι νεοτέρας. Θυμάμαι τότε κάνουμε ένα σερί πάρα πολύ καλό νικών.
1: 6 νίκες νομίζω.
0: Ναι, έρχεται η ομάδα.
1: Και μια ισοπαλία.
0: Ναι, έρχεται η ομάδα πάνω από τη ζώνη. Και τότε μου λέει ο διοίκησης ο κύριος Βέρετος που έδειξε τα πράγματα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και το εκτιμώ αυτό, μου λέει ότι αισθάνομαι ότι αφού η ομάδα βγήκε να φέρουμε έναν πιο έμπειρο προπονητή εδώ πέρα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την παραμονή. Λέω κανένα πρόβλημα προς Θεού, δεν υπάρχει θέμα, μπορώ να κατανοήσω, σέβομαι, γιατί όπως είπα πριν προσπαθώ καμιά φορά να μπω και στη θέση του αλλού, για να βλέπω τα πράγματα μόνο από τη μεριά μου. Εγώ μπορεί να έβλεπα ότι εγώ έκανα τη δουλειά καλά, αλλά οι αγωνίες είναι αγωνίες. Οπότε.
1: Και ποιος ήρθε τότε?
0: Ήρθε ο κύριος Γιάννης ο Ματζουράκης. Φεύγω εγώ από την ομάδα και μετά από 3 αγωνιστικές ξαναεπανέρχομαι. Έρχομαι πρώτο παιχνίδι με τη Βέρεια. Πάμε και κερδίζουμε στη Βέρεια έξω να κάνουμε μια μεγάλη νίκη διπλό. Και θυμάμαι εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο και προς τιμήν του. Ο κύριος Βρέτζος σηκώνεται και εκεί που είχαμε το δείπνο και λέει στους παίκτες ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον
1: κόουτς
0: που δεν αξιολόγησα την προσπάθειά του, που ήταν πολύ τιμητικό αυτό. Ναι. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν κάνουμε ένα σοβαρό, ένα πολύ τεράστιο αγώνα, αλλά δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Και αυτή είναι μια χρονιά. Η άλλη ήταν μια χρονιά η οποία την απολαύσαμε.
1: Η άλλη είναι υπέρβαση.
0: Και η άλλη είναι υπέρβαση που είναι το 2021.
1: Πανδημία.
0: Ξεκινάμε
1: αρχίζει το πρωτάθλημα Ιανουάριο.
0: 17 Ιανουάριο ξέχαστα και τελειώνει μέσα σε 3,5 μήνες. Ήταν περισσότερο η μεταβατική περίοδος από την αγωνιστική. 8 μήνες καθόμασταν. Αλλά είχαμε και το μεγάλο περιθώριο να ετοιμάσουμε την ομάδα στις συνθήκες που θα έρχονταν. Γιατί ετοιμάσαμε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι το ίδιο από το 20 μέχρι τώρα.
1: Σωστό.
0: Ίδιες ιδέες, απλά πάντα με την κατεύθυνση να εξελίσσονται. Σε ένα παιχνίδι πολύ υψηλών εντάσεων, ήταν σαν στρατηγική, γιατί τα παιχνίδια θα ήταν Κυριακή-Τετάρτη, και είχαμε προετοιμαστεί σε αυτό το πράγμα, είχαμε εκπαιδευτεί, είχαμε ένα ρόστερ το οποίο ήταν ενεργό όλο, 20 παιδιά, 20 βασικοί και κάνουμε εκείνη τη χρονιά γεμάτη ποδόσφαιρο.

0: ποδοσφαιρικός παράδεισος ο Εργοτέλης τότε, γιατί μια ομάδα η οποία ήμασταν εδώ για να εξελιχθούμε όλοι, ήταν η φιλοσοφία της ομάδας.
1: Ναι, και από μια ομάδα η οποία από εκεί που είχε στόχο το να σωθεί, βρέθηκε
0: ήταν μια ομάδα...
1: κάτι λεπτά πριν από την άνοδο της Super League.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Ήταν μέχρι το 70 ήμασταν.
1: Μέχρι το 70.
0: Είναι τελευταία αγωνιστική.
1: Να θυμίσω ότι έχει κάνει μια τρομερή νίκη ο Εργοτέλης στην Ξάνθη με τον κόλ του Τσέλιου.
0: Θα σας πω πώς έχουν τα πράγματα.
1: Εσύ, ναι, εγώ.
0: Μπαίνουμε στα play-off, ναι, ως τέταρτη ή πέμπτη, με 8 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο.
1: Από τον πρώτο.
0: Και κάνουμε, είναι 5 τα παιχνίδια, και κάνουμε 4 νίκες. Κερδίζουμε εδώ μέσα, το Διαγόρα, πάμε στο δεύτερο, το πιο κομβικό παιχνίδι, γιατί θεωρούσα ότι εκείνο ήταν το πιο κομβικό παιχνίδι, ότι αν κερδίσουμε το Λεβαδιακό εκεί μέσα, η αυτοπεποίθηση και η πίστη των παιδιών θα εκτοξευθεί. Κερδίζουμε τα Χανιά εδώ, την Ξάνθη εκεί μέσα. Και πάμε τελευταίο παιχνίδι και παίζει Ξάνθη Λεβαδιακός, Ιωνικός Εργοτέλης. Και οι τέσσερις ομάδες μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα εκείνη τη μέρα. Και αλλάζει ο πρωταθλητής κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.
1: Το 0-1 το δικό σας, το 1-1.
0: Ακριβώς. Μέχρι το 70 είμαστε Super League.
1: Ξέρατε τι συμβαίνει?
0: Όχι, εγώ εκείνη την ώρα όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Γιατί ξέρεις πολλές φορές.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί... τα κινητά τα.
0: Εμείς έτσι κι αλλιώς θέλαμε μόνο νίκη για να πάρουμε πρωτάθλημα. Οπότε μέχρι το 70.
1: Και είσαστε μέχρι το 72.
0: Ναι.
1: Αποβάλλεται ο Τσέλιος.
0: Αποβάλλεται ο Τσέλιος σε ένα
1: με
0: φάου,
1: 10.
0: Μένουμε με 10 και γίνεται η ανατροπή. Ξέρεις, Βασίλη, εκείνη τη μέρα υπήρχαν έτσι, ήταν ένα καταιγισμό συναισθημάτων μετά και ανάμεικτα τα συναισθήματα. Από τη μία σίγουρα χάθηκε ένα τίτλο. Μια ευκαιρία. Ο τίτλο να πα Super League, η αναγνώριση. Από την άλλη, δεν σου κρύβω ότι. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και αγαπάω και την εξέλιξη. Είμαι φαν της εξέλιξης των ομάδων και των ποδοσφαιριστών. Yeah. Ο Εργοτέλης θα ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα εκείνη τη χρονιά ότι μπορείς να καταφέρεις πράγματα,
1: βέβαια,
0: να υλοποιήσεις στόχους, yeah, μέσα από την εξέλιξη
1: μέσα
0: και το όραμα.
1: Εξέλιξη, σωστό, ναι, σωστό.
0: Θα ήταν ένας διαφορετικός δρόμος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μιας και το έφερε η κουβέντα, εντάξει, δεν αναφερθήκαμε σε ονόματα. Είτε ως συνεργάτης, ως βοηθός, είτε ως πρώτος προπονητής. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έχεις κουτσάρει? Το μεγαλύτερο ταλέντο που διαχειρίστηκες στην καριέρα σου έως τώρα?
0: Δεν μπαίνω συνήθως σε ξέρεις, όλους τους παίχτες, επειδή αναπτύσσω τέτοια σχέση μαζί τους, γιατί είμαι και υποστηρικτής των προσωπικών σχέσεων στις συνεργασίες, αισθάνομαι σαν ένας πατέρας που δεν μπορεί να ξεχωρίσει το παιδί του.
1: Άρθουρ Μίλλερ, ήταν όλοι τους παιδιά μου.
0: Ναι,
1: το
0: ήταν όλοι παιδιά και μπορεί να υπήρχε προσφορά από κάποιο ταλέντο το οποίο πραγματικά τεχνικοτακτικά να έκανε πράγματα στο γήπεδο, αλλά ήταν εξίσου σημαντική και σπουδαία μια προσφορά κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή που έδινε τη δυνατότητα σε αυτόν τον παίχτη να μπορεί να κάνει, ναι, επιπλέον πράγματα.
1: Είσαι προπονητής που δουλεύει με τα κουτάκια? Γιατί σε κάθε άθλημα οι προπονητές διαχειρίζονται τακτικές, αλλάζουν και τα βουνά αλλάζουν, που λέγει ο συγχωρημένος ο Ιωαννίδης. Κούβεντα γίνεται για το 4-4-2, το 4-3-3, το 3-5-2, τους ρόμβους, τους άξονες, το ένα το άλλο. Είσαι σε κάποιο κουτάκι? Δηλαδή, να το κάνω διαφορετικά την ερώτηση, να τη διατυπώσω. Ο Μπράντοβιτς διάλεγε παίκτες που μπορούσαν να παίξουν pick and roll. Εσύ διαλέγεις παίκτες που να μπορούν να υποστηρίξουν κάτι που έχεις στο μυαλό σου?
0: Για να τα πάρω με τη σειρά. Υπάρχουν οι επιλογές. Ο δρόμος για να φτάσει στην επιτυχία δεν είναι ένας. Κάνει ο καθένας την επιλογή του πώς θα φτάσει εκεί, αρκεί να μπορέσει να τη δομήσει, να τη δουλέψει και το πιο σημαντικό, να μπορέσει να τη μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές σου και να τους αναλύσει τι κερδίζουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας και τι χάνουμε. Επιλογή είναι το ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
1: Κυριαρχίας, αυτό.
0: Η διάθεση,
1: το έχω τσεκάρει αυτό, ναι.
0: Η διάθεση
1: ότι
0: είναι
1: δεν γίνεται τη αναμονή και να φύγουμε στην κόντρα να βάλουμε τον γκολ.
0: Η διάθεση και η κατεύθυνση είναι τη επιθετικότητα. Και όταν λέω επιθετικότητα, όχι μόνο όταν έχουμε την μπάλα, πώς να επιτεθούμε. Γενικά και όταν δεν έχουμε την μπάλα, να είμαστε επιθετικοί για να την ανακτήσουμε. Τη ένταση. Όχι ότι δεν θα. Σε κάποια παιχνίδια δεν θα χρειαστεί γιατί υπάρχει ο αντίπαλος που μπορεί να σε αναγκάσει να μπεις σε άλλα μονοπάτια να τα υπηρετήσεις, αλλά η διάθεση και η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί. Οπότε όταν υπάρχει δυνατότητα να χτίσεις μια ομάδα, σαφώς και θα αναζητήσω ποδοσφαιριστές που έχουν τα χαρακτηριστικά να υπηρετήσουν αυτές τις ιδέες, που συνήθως πρέπει να είναι πολυσύνθετοι. Γιατί στηρίζομαι, οι σκέψεις είναι σε ένα παιχνίδι συμμετοχικό, όχι θέσεων τόσο πολύ όσο συμμετοχικότητας και αλλαγές θέσεων. Αλλά ακόμα και σε ομάδες που δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω ή να αλλάξω ρόστερ ή να βρω.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή το κύριο μέλημά μου είναι να κάνω αυτό που με ευχαριστεί, αυτό που με γεμίζει και μέσα από αυτό να διεκδικήσω την επιτυχία και πιστεύω πολύ στην εξέλιξη του ποδοσφαιριστή, προσπαθώ ακόμα και ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην ανταπεξέρχονταν σε τέτοιου είδους παιχνίδι μέσα από την καθοδήγηση, την προπόνηση και έχω τουλάχιστον μέχρι τώρα και στην πράξη διότι και αυτούς ευχαριστούσε γιατί αισθανόταν ότι ολοκληρώνονταν περισσότερο με το να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή ο κοινός παρανομαστής είναι ότι θα καταλήξω στις συγκεκριμένες ιδέες.
1: Δεν θα σου βάλω απέναντί σου 5 καλούς Έλληνες προπονητές, θα σου βάλω 5 ξένους και εσύ κατά το δοκούν από αυτούς που έχουν μεγαλοπιαστεί, που είναι οι κορυφαίοι, ο Κλόπ, ο Γουαρδιόλα, ο ένας, ο άλλος, ο Αντσελότη, ξέρω εγώ. Σε ποιον θα πήγαινες να δουλέψεις, ποιος σου κάνει ότι είναι πιο κοντινός αυτό που...
0: Νομίζω πιο κοντινός αυτές τις ιδέες ήταν ο Γουαρδιόλα.
1: Ήταν ο Γουαρδιόλα.
0: Ναι. Αισθάνομαι ότι πολλές από τις σκέψεις χωρίς να έχω παρακολουθήσει τόσο περιστατωμένα τη σκέψη του, να δω τι ακριβώς τις ιδέες του, να δω τι έχει πει σε σεμινάρια. Νομίζω ότι αυτές ταιριάζουν περισσότερο και αυτό με ευχαριστούσε και εμένα σαν ποδόσφαιρο από τον Γκουαρδιόλα.
1: Από το πέρασμά σου από τον Όφη πριν από 13, πόσα χρόνια είναι τώρα, ναι.
0: Ναι, το 2013.
1: Τι έχεις κρατήσει.
0: Δεν κάτσαμε πάρα πολύ καιρό, βέβαια.
1: Το τι σου
0: με τον Παύλο τον Δερμητζάκη.
1: Με τον Παύλο Δερμητζάκη.
0: Ήταν και δύσκολες εποχές. Αλλά δεν μπορείς να μην κρατήσεις όταν περνάς από αυτήν την ομάδα τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα. Την αγάπη που έχει ο κόσμος σε αυτήν την ομάδα και το έζησα αυτό και σαν αντίπαλος, όχι μόνο την περίοδο που ήμουν στον Όφη και είχα την ενέργεια τη θετική. Θα σου πω να σου περιγράψω ένα παράδειγμα για το πόσο δύναμη έχει ο κόσμος εδώ του Όφη. Είμαστε στον Πανθρακικό και παίζουμε ένα παιχνίδι εδώ, Όφη Πανθρακικός. Προηγούμαστε 0-1. Στο 85 περίπου, αν θυμάμαι καλά, ισοφαρίζει ο Όφη, βάζει ένα γκολ ο Περογαμβράκης. Λέξη τον είχα και ποδοσφαιριστή στο Ρούβα. Από το 85 μέχρι το 90 έχει υπάρξει ένας ξεσηκωμός και αισθάνομαι η μπάλα δεν έχει φύγει από την περιοχή μας μέσα για 5 λεπτά. Και
1: δηλαδή αισθάνεσαι ότι αν δεν στο βάλει ο Περογαμβράκης, στο βάλει κάποιος φύλαθρος.
0: Αισθάνομαι ότι την μπάλα τη σπρώχνει ο κόσμος και την αφήνει να φύγει από την περιοχή.
1: Αυτό, πράγμα, το λες εσύ πιο ωραία. Ναι.
0: Οπότε ισόπαλο τελείωσε το παιχνίδι, δεν δεχτήκαμε δεύτερο. Αλλά ναι, μου μένει αυτό η δυναμική της ομάδος και ο Γκαλέτη. Είχαμε τον Γκαλέτη τότε.
1: Α, ήταν ο Γκαλέτη.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Αν είναι γιατί τον είχα φρήσει στο στούντιο πάλι στην τηλεόραση Κρέτα τη χρονιά που είχε παίξει τον Γκαλέτη. Σωστά, 2013 βέβαια.
0: Παρακολουθούσε τον Γκαλέτη και έπαιρνε μαθήματα τακτική θέσεω.
1: Έπρεπε να την κάνω λίγο νωρίτερα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα μου έρχεται πιο βολική. Πλησιάζοντα έτσι κιόλα προ τον επίλογο, λειτουργεί το σύστημα των εθνικών ομάδων πυραμιδικά, δηλαδή μέσα στην πίεση, στο άγχο. Του Γιωβάνοβιτς να οδηγήσει την ομάδα μετά από 12 χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση. Το δικό σου το ζόρι, ό,τι κάνατε στον πρώτο γύρο, να το κεφαλαιοποιήσετε. Υπάρχει ιδέα να παίζουμε την ίδια μπάλα. Οι άντρες, οι νέοι, οι ελπίδες, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ωραία ερώτηση και μου δίνεις και την ευκαιρία να αναλύσω λίγο και τις δράσεις που γίνονται. Γιατί πραγματικά, 1,5 χρόνο που είμαι κι εγώ και η καινούργια διοίκηση της ΕΠΟ, αυτό που βιώνω, πρώτα ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, με ευχαριστεί και με χαροποιεί. Υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικές και σπουδαίες δράσεις με στόχο την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα βήμα-βήμα, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα Αναγέννηση.
1: Το Αναγέννηση.
0: Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση και την εξέλιξη.
1: Έκανα λίγο το πω λαϊκά. Πήρα λίγο μάτι. Τις προάλλες ήταν να δω
0: ο Δημήτρης,
1: ο Σαμαράς και μου έκανε εντύπωση όλη αυτή η φιλοσοφία και η δόμηση του προγράμματος Αναγέννησης.
0: Ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό γιατί έχει προεκτάσεις και κοινωνικές. Δηλαδή, εδώ εκπαιδεύονται τα παιδιά όσον αφορά τα τεχνικοτακτικά στοιχεία του ποδοσφαίρου, αλλά και γενικά της νοοτροπίας στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, δεν θα παίξουν όλα ποδόσφαιρο ή δεν θα φτάσουν όλα σε αυτό το επίπεδο. Κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να γίνουν μεθαύριο προπονητές, αναλυτές.

0: γυμναστές, φύλαθλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή ιδέα και σκέψη στο ποδόσφαιρο για να γνωρίζουν και οι πάντες τι αξιολογούν στο ποδόσφαιρο. Γιατί πολλοί δεν αξιολογούν τα πράγματα όπως πρέπει. Οπότε ένα σημαντικό πρόγραμμα αυτό, σε ατομικό επίπεδο που θα εξελίξει τα παιδιά, έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ το τμήμα scouting και στο εξωτερικό, πέρα από εδώ, και με τον Αμανατίδη στη Γερμανία, που είναι μεγάλη δεξαμενή. Έχει αποκτηθεί παιανία που είναι.
1: Ναι, ναι, σωστό αυτό, μεγάλη κίνηση. Γεγονός.
0: Το σπίτι μας που μπορούμε να δουλεύουμε εκεί απερίσκεπτοι. Και σημαντικό επίσης το ότι μέσα από ένα meeting που έγινε με τον κύριο Βρακά, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή, δηλαδή των κάτω εθνικών ομάδων, ότι θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία να αποκτήσουμε μια ενιαία ταυτότητα ποδοσφαιρική. Η οποία, αν μη τι άλλο, με όλα αυτά που συζητάμε, να ακουμπάει αυτό που παρουσιάζει και η Εθνική Ομάδα Αντρών, που είναι και αυτό ένα ποδόσφαιρο δημιουργίας και όχι αναχέτησης. Και θεωρούμε ότι πλέον μπορεί να το υποστηρίξει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, γι' αυτό το λόγο που λέγαμε πριν, ότι είναι πλέον εκπαιδευμένος.
1: Σωστό. Ίσως είναι ατυχής η εκφρασή μου να μιλήσω για γροθιά στο μάχη. Αλλά αυτή βρίσκω τώρα μη χρονοτριβώ. Ο αποκλεισμός και το γεγονός ότι αισθανθήκαμε ότι φτάσαμε κοντά στην πρόκριση. Και έχουν περάσει και 12 χρόνια από την τελευταία πρόκριση της Εθνικής στο Μουντιάλ του 2014.
0: Νομίζω ότι τους πρώτους που στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν τον προπονητή μας και τους παίκτες μας.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό γιατί νομίζω ότι όλοι είδανε πόσο κοντά ήταν. Και το σπουδαίο από όλη αυτή την διαδικασία που μείναμε τέλος πάντων έξω, αλλά από τη διαδρομή που είχε η Εθνική μας Αντρών σε αυτά τα παιχνίδια, που είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό, αισθάνομαι ότι ο κόσμος έχει αγαπήσει πάρα πολύ πάλι αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που αποκλείστηκε, την πιστεύει πάρα πολύ ότι μπορεί να μας φέρει χαρές, ότι μπορεί να φτάσει σε ψηλές διοργανώσεις και να συμμετέχει. Και όχι άδικα νομίζω, γιατί όλοι μας είδαμε τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο και ποιες ήταν οι στιγμές και οι λεπτομέρειες. Γιατί τα σπουδαία και τα πολύ δύσκολα η Εθνική Αντρών τα έχει υιοθετήσει.
1: Τα έχει υιοθετήσει, ναι. Εντάξει, δεν ζεις πια εδώ, αλλά. Και στην προηγούμενη ζωή σου που είναι από την Εθνική Ομάδα, όπως συμβαίνει με όλους τους προπονητές όλο τον κόσμο, νιώθεις και βιώνεις το όπου γη και πατρίς. Έχεις όμως εικόνα, γιατί έχεις ζήσει πολλά χρόνια εδώ, έχεις παίξει μπάλα εδώ, έχεις κοουτσάρει εδώ. Σε τι φάση είναι το κριτικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή?
0: Νομίζω ότι και εδώ, ξέρετε, στη ζωή πάντα υπάρχουν τα πάνω, υπάρχουν και τα κάτω και
1: ups and downs.
0: Η φύση τα φέρνει σε μια ισορροπία στο τέλος. Έχω την αίσθηση ότι πλέον τώρα ξαναξεκινάει ο κύκλος άνθησης και εδώ. Αλλά αυτή την αίσθηση την έχω γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευελπιστώ και αισιοδοξώ. Αυτό είναι η αίσθηση που εισπράττω με την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Ότι έρχονται μέρες πολύ καλύτερες για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πολύ καλύτερες για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και πολύ καλύτερες και για τον Έλληνα προπονητή. Όπως έχει αλλάξει σιγά σιγά η νοοτροπία των δημοσιογράφων, του κόσμου.
1: Ολωνών. Ολωνών, τι λες τώρα, βέβαια.
0: Για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί αυτό ήδη αρχίζει και αλλάζει. Το βλέπω όταν βλέπω και παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Champions League ή ο Παναθηναϊκός ή οι ομάδες τώρα και με το μέτρο που πήραμε στο κύπελο να μπαίνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Βλέπω ότι ο κόσμος πλέον αυτό του μικρού.
1: Το
0: αποδέχτηκε.
1: Το αντίληψη.
0: Έτσι νομίζω θα γίνει και με τον Έλληνα προπονητή, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στον Έλληνα προπονητή.
1: Τελευταία ερώτηση. Μπορεί να είναι και ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Πρωτού σε ευχαριστήσω.
0: Θα είναι πιο δύσκολη δηλαδή.
1: Όχι, τώρα μου ήρθε φλασιά. Λοιπόν, εγώ είμαι και λίγο τη λογική, ξέρεις, ότι αν βρω ευκαιρία να τελειώσω μια συνέντευξη που κάνω στην ατμόσφαιρα που άρχισε αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει μουσικό αυτή, που έχει μουσικά ακούσματα, που παίζει λίρα, που του αρέσει ο χορός, που του αρέσει το γλέντι, η παρέα, η φιλιά που λένε εδώ στην Κρήτη, με τι soundtrack θα υποδεχόταν στο επόμενο μάτς τέλος Μαρτίου την Εθνική που έχει την τιμή να κοουτσάρεις? Αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι.
0: Είδες ότι η τελευταία ερώτηση ήταν και πιο δύσκολη. Πρέπει να σκεφτώ ένα τραγούδι το οποίο θα στηρίζεται συναισθηματικά στην πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πάντα αντιμονώ για αυτή τη στιγμή που θα βρεθώ με τα παιδιά. Οπότε τώρα...

0: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, με βρήκε απροετοίμαστο. Μπορώ να κάτσω να το σκεφτώ και να σου στείλω.
1: Λοιπόν,
0: Να σου πω, να το Βασίλη, το βρήκα.
1: θα το
0: Για
1: σκεφτεί ο Γιάννης
0: να
1: Σταυουσιάννης
0: ανταποκρίνεται
1: και να
0: ακριβώς
1: τα αποκρίνει.
0: συναισθηματικά σε αυτό που νιώθω κάθε
1: Ναι,
0: φορά που
1: ναι,
0: βρίσκομαι με τα παιδιά. Ναι.
1: ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλη άξιζε τον κόπο το πιλάτεμα, άξιζε τον κόπο η αναμονή, οι στραβές που φάγαμε. Σε ευχαριστώ,
0: Εγώ
1: δεν έχω λόγια δηλαδή
0: πέρασα
1: που.
0: πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ, αν και θέλω να, για να είμαι ειλικρινής, αισθάνομαι και λίγο άβολα, γιατί είπαμε πολλά πράγματα και δεν αισθάνομαι ότι έχω καταφέρει τόσα πολλά πράγματα όσα έχουν καταφέρει κάποιοι καλεσμένοι που έχουν έρθει εδώ στη ζωή. Αλλά ήταν μια έτσι ωραία κουβέντα που
1: Ωραία, τι λες να.
0: μου βγάλες και τα στο ψυχά μου.
1: Εγώ λέω ότι το μυστικό σε τέτοιε περιπτώσει το αποκαλύπτουμε λίγο και ξεγυμνώνομαι
0: Ναι.
1: στην πραγματικότητα. Είναι να μπορεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με βοήθησε. Που λένε καμιά φορά πιο. Έχει κάνει τόσα χρόνια συνέντευξη. Τώρα αισθάνομαι και άσχημα λίγο γιατί μπορεί κάποιοι να πιστέψουν, αλλά μου έδωσε πάσα ότι περί αυτό λόγο. Ότι είναι μεγάλη υπόθεση να προσπαθεί και να καταφέρει να ξεκλειδώσει τι ψυχέ των ανθρώπων.
0: Αυτό
1: Ακόμη και ανθρώπων που τους βλέπεις για πρώτη
0: πρώτη
1: φορά
0: φορά.
1: στη ζωή σου.
0: Αυτό οφείλω να στα αναγνωρίσω. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα μας, ότι αισθάνομαι πολύ οικεία μαζί σου. Οπότε ήταν λογική απορία των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, εύχομαι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε να δώσει ο Θεός και εδώ, ανάμεσα στα δυο νερά ζαρός,
0: Να υπάρχει ένα τρόπαιο.
1: ένα τρόπαιο, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: Να σε
0: Βασίλη.
1: καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Γιάννη Σταυσιάννη, με ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Πακριτίου Σταδίου εδώ στο Ηράκλειο που μας άνοιξε τις πύλες του για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Μαζί μας πάντοτε ήταν ο Ράζαρος, η τηλεόραση Κρέτα, το Box Out, το 19ο το Box Out. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθε Πέμπτη είσαστε μαζί μας και βοηθάμε όλοι μαζί να ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων. Καλό βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Θα ήθελα...
15: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
14: Χωρίς.
15: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
16: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
17: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
18: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
17: Το χώμα πρέπει να το τρως.
19: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
20: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.

0: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά!
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
0: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Εκεί 30 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι ομοιωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας.
1: Εντάσσονται τα γαλακτομικά, εντάσσονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια. Δηλαδή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και βέβαια υπάρχουν και ζωοτροφές, υπάρχουν και απορριπαντικά, υπάρχουν και είδη προσωπικής φροντίδας, αυτά όμως σε πιο ελάχιστους κωδικούς και βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα κρέατα αλλά και τα προκυπευτικά.
2: Σήμερα αυτά που μας λέτε θα υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη για τον καταναλωτή?
1: Θα υπάρχει βεβαίως, θα υπάρχει μια ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό που ξεκινάει από την Τρίτη.
0: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.
1: Με τις προηγούμενες κινήσεις, στην κίνηση αυτή θα ενταχθούν ταχυκίνητοι κωδικοί, οι οποίοι πραγματικά θα ελαχιστοποιήσουν και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού, γιατί οι προηγούμενες κινήσεις δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, εύστοχες, καθώς τα προϊόντα αυτά ήταν βραδυκίνητα, δεν ήταν στην απήχηση και στο περιβάλλον προτιμήσεως των καταναλωτών, με αποτέλεσμα και αυτές οι ενέργειες να μην έχουν τόσο ανταποδοτικότητα στους καταναλωτές.
0: Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περισσινά επίπεδα. Σύμφωνα με τον Εκτάριο Κανακαράκη, θα χρειαστούν περίπου 90 με 150 ευρώ ανά παιδί, τόσο για τη σχολική τσάντα όσο και για τη λίστα του μαθητή.
1: Το καλάθι, γιατί ανάλογα με την ηλικία και με την τάξη, αλλάζει και η τιμή και η αξία της δαπάνης των σχολικών. Για παράδειγμα, στο δημοτικό, και αν βάλουμε ότι θα πάρει και μια καινούργια, αν εντάξουν και μια νέα τσάντα, περίπου είναι 90 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ και βέβαια για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου περίπου είναι στα 70 ευρώ.
0: Στην εξιχνίαση υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και τους λογιστές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Πιο συγκεκριμένα έχουν συλληφθεί δύο άνδρες, 21 και 23 ετών.

0: ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν το ρόλο του εισπράκτορα και του οδηγού, ενώ μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών από 19 έως 28 Αυγούστου φέρεται να διέπραξαν 9 τετελεσμένες και 30 απόπειρες τηλεφωνικών απατών, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 38.000 ευρώ από τα θύματά τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 3 άτομα, ενώ αναζητούνται οι δράστες που είχαν το ρόλο του τηλεφωνητή. Η διαδικασία της προανάκρισης συνεχίζεται. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους αμπελουργούς του Ηρακλείου, καθώς η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων και εινοστάφυλων καταγράφεται μειωμένη, ενώ η περίοδος συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό αποτελούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία. Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και εινοστάφυλων στο νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
1: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα εινοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στον προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα στα εινοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρήσει την περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.
0: Ζητούμενο αλλά και πρόκληση παραμένει για την Κρήτη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, με τους ξένους επισκέπτες και όχι μόνο να αναζητούν τα τοπικά προϊόντα στα καταλήμματά τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα Σπύρος Μπαλαντίνος τονίζει ότι είναι αναγκαία μια λεπτομερής καταγραφή σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία του νησιού, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός κινήσεων και δράσεων.
3: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
4: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα 3 αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμός κινήσεων και δράσεων.
4: Χρόνια παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάω μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
3: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι

0: περισσότερο φθηνή.
1: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στο

0: στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
1: Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχύς αρκίας που δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Σκουντάκης, τόνισε πως το συνολικό χρέος προς τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμαστους ασθενείς που μέσω του προγράμματος μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών συσκευασμάτων.
2: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
3: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
2: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
3: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
2: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
3: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους πόρους του κράτους, εθνικούς πόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση. Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
1: Περισσότερα από 100 ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίσματα στην Αγία Τριάδα απασχολούν το Δήμο Ηρακλείου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο της περιοχής. Στόχος είναι η ουσιαστικότερη καταγραφή και παρακολούθησή τους, καθώς οι αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο για κατοίκους και διερχόμενους. Η Δημοτική Αρχή αναμένεται να προτείνει στους ιδιοκτήτες συγκεκριμένα βήματα για την αποκατάσταση των ακινήτων τους. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.
4: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμορροπιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόρροπων κτισμάτων.
5: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για, για το στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη.

0: Πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους, να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε, μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες, οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
1: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχοι και υπάλληλοι στις υπηρεσίες. Όπως π.χ. η Πολυδομία Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν είχαμε κάνει στα Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο Τεχνικό Επιμελητήριο να μπορέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόρροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμορροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προτεταθούν κάποιες λύσεις. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
2: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας, στα ετοιμόρροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
0: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με 400 κίνητα μέσα στο αστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις αν θέλετε και διοικητικές στο να έχει όπως σας είπα το κτίριό του ασφαλές.
2: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
1: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολυδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως βρεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να το ανακαινήσουν, να το καταγραφήσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόρροπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.
2: Την πρόταση ακόμα και να εξεταστεί ο περιορισμός της επισκεψιμότητας του Ελαφωνήσι στο Μισό κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνου και Σελήνου Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναθικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
3: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
4: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
5: κενό
4: mm-hmm. το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
5: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
4: Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει, να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
3: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση χιλίων στρεμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο

0: Βορειοανατολική Σάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
1: Η παραλία είναι φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα, ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μία χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μία χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε. Καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να παρθούν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Προβλέπετε για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια, από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων, έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
2: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών της καταστροφής σε Νεπάλ και Κίνα την ίδια στιγμή που έχει εκδοθεί νέα προειδοποίηση για την άνοδο της στάθμης των υδάτων. Η βροχή δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.
3: Σε μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει τα Ιμαλάια τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται η κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, η οποία προκάλεσε τεράστια κατολίσθηση και φωνικές πλημμύρες σε ορεινές κοιλάδες και ποτάμια. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, στην κινέζικη πλευρά βρίσκονται 261 ξένοι υπήκοοι από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων πολίτες από το Νεπάλ, την Ινδία, τη Λετωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Για τον Ιμαλαίων, οι έντονες βροχοπτώσεις και η άνοδος της στάθμης των ποταμών έχουν μετατρέψει τις επιχειρήσεις διάσωσης σε εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.
4: He is not gay, paying any attention to his shop.
3: Αν και η κινέζικη κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι μεγάλο μέρος του νερού έχει αποστραγιστεί, drones εντόπισαν στη συνέχεια μια κατολίσθηση περίπου 2,8 χιλιόμετρα πιο κάτω, η οποία δημιούργησε νέο φυσικό φράγμα και νέα συγκέντρωση νερού. Καθώς περνούν οι ημέρες, οι αρχές αντιμετωπίζουν και μια δεύτερη δραματική πρόκληση, την ταυτοποίηση των θυμάτων.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, ενώ εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 8 το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γνεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το εξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνι.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο

0: 19. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του έχει μια τεράστια παραλία, υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε.

πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουν, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα πιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω υπάρχουν τα αρχαία φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ωράκι και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, να δεν κάνω λάθος, από το 1987, δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζω όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένοι.

0: Ήρθε και κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρά Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια α. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάναμε μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζεις πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με

10 γαβράκια. Τα ποδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούρτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Η φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργίψαρο τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως η τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι τα λέμε ψαροτηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μία και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

0: εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα, να συμπολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με χαπούδια κτλ. Έφυγα. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη, που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι.
1: Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογγί.

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Και είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκουβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε τη φωτιά του. Ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Βοτάνικα στη Σιτία. Και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για βασικάδα και τελευταία.

παραλία Κισάμπο, Μπρίζ. 24ωρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, roof garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό. Και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εδώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτεϊλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης.

Είμαστε πάνω στο Roof Garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω και να φάω και απογευματινό βραδινό. Brunch νούμερο 2 συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Τόστ αβοκάντο, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Αβοκάντο κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε, δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese souffle pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο κόκκινο.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τόστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Ασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Στιδιακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα. Και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό. Και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλόφου Φαρσάλων, βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο, επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιάκι.

καρυδάκια. Τα θερματίζω με το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχιοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν. Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, τα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα, βάζουμε καρύδια, μήλα επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze. Έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε ξεκουραστούν και οι άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Ψητά λαχανικά από κάτω, έτσι γυρνώ, δίπλα φιλέτο τόνου μέσα σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά, βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω, επιβάλλεται.

0: δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Α, υπάρχει, αυτό σαν χυμός είναι, έτσι. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλή ποιότητα σικουριά. Καλά, τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω, δυνατό, το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου. ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
18: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
14: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
18: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
13: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
18: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
14: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
13: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
14: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
13: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
19: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: αγκαστά στην Κάνδα και φάτε κανένα παγωτό, γίνει όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ, θα πάμε στον Άγιο και στο τέκνον του, θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω, πόλη να το πω, όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε!
1: Φύγαμε!

είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόχωρα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο, θα πάμε φαγητό, πάντα ψαγμένα τα παιδιά εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο εδώ. Θα παρακάτω να τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία πέντα, και φύγαμε. Μπορώ να έχω άλλη μία. The day I walk.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: είστε και στη κοιλώ στα Σινά.
1: Εσείς από πού είστε καταρχάς?
0: Εγώ
1: δεν είστε από εδώ.
0: Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρκιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι ρέγγα, το άλλο.
0: Το άλλο.
1: Ε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσίκα, ένα τουλάχιστον. Ξενολάχανο, κανένα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Τι πολλά.
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικούτια.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι, ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσινο.

0: ρακόμελο. Όχι. Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
1: Όχι.
0: Να το χαλάσεις.
2: Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, μπαλασμένο έχει. Με τα χέρια μου το μαδάω ή με δύο πιρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά μπαλασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok, μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Πολύ ανθρωή μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακός σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι η Γάβδος, να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία Προμέλη.

κάτω στα 20 μέτρα. Πίνεις τις ποτάρες σου, τις πίνεις και εδώ βέβαια και εκεί και πας. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μας λέει είναι το παιδί του όριμου πια Άγιου, ένας φιλόξενος χώρος αποσυμφόρησης με θέα τη θάλασσα, μπορείς να καθίσεις και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρεις έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα, πάω, δύο μπέργκες, ένα chicken και ένα hangover, hangover για μετά τις ποτάρες σας, και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκαπνιστής της μελιτζάνας, έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός, εδώ να έρχεστε, να τρώτε και να πίνετε. Με ανανεωμένο μενού, συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσίπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα πάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι mixy dressing, για να απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη, ή άλλο Σαββιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθόσπορο παρακαλώ. Μαραθόσπορο και μουστάρδα.

αγαπημένη, λατρεμένη ξυνομιζήθρα Στιακάκη. Δείτε. Ολόκληρα φυλαρόκας.

0: ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, θα πηγαίνω έρχομαι. Άγιος τέκνον, τέκνον Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου τα τέτοια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ,
0: ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές από σιρόπι μαλωτήρας. Μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σας το κάνει και χωρίς αλκοόλ. Ο Μιχάλης, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνετε αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιο. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθείς, θα έρθω με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει. Τα λέμε, ξέρετε που.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ. Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Με χρυσή άμμο και χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε για γνώμη λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κρατικά που θέλουν να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν το πας μαγειρεύοντας, είπε ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού. Γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλωμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλώνει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαίρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι Δήτας κανονικά, ε. Ε, κι εγώ. Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό κατάντησα έτσι. Θάλασσα με μάρανε. Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινήθηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279 και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο.

0: βασιζόμενοι πάνω στο Κάστρο.
1: Χάλια, τα πες όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
0: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το Φρούριο, Κάστελ Σελίνο, το οποίο κτίστηκε το 1287. Με φαγή μύγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον, στον Άγιο και στον Τέκνον του. Και στον Τέκνον του. Ωραία. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε Σφακιά, Λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
2: Έχετε πάει στη Ρωσία?
0: Στη Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι στα
2: άμεσα. Εκεί πρέπει να πας.
0: Στα άμεσα σχέδιά μας.
2: Εκεί να τις... Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς?
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε?
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
2: Τι να
0: δω. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
2: Οι νέκες.
0: Αυτό είναι.
2: Φαϊτά.
0: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες.
2: Πρώτοι
0: οι νέκες. Άρα σε ένας αρέσουν οι νέκες.

0: μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Η K-Pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βήμα, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι.

0: Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγα στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό ξέρετε το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
0: Όπου και ο ασθενής μπαίνοντας ένα ράντζο αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
1: Ακόμα και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες συνθήκες. Έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
0: Αυτό το 9.
1: Αυτό το 9. Και το οποίο, να σας πω κάτι.
0: Ισχύει μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους. Επιβαρύνει το σύστημα οικονομικά. Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι, που είναι τα 2/3 της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει άλλα 15 κρεβάτια, 25-15-40. Για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
0: Έκλεισε λίγο άναρχα.
1: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα έλεγα. Αφού να φανταστείτε, το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί δεν είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησε να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη της, γιατί διευθυντής αυτό σημαίνει, μέχρι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματής. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα σε αυτά τα δεδομένα, μάλιστα μου συνέστη τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα τότε ένας υποδιοικητής, αν θυμάμαι καλά, ο κύριο Τζανετάκης, πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, κύριε υποδιοικητά, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και τότε αλλάζαν τα συστήματα, οι κυβερνήσεις κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλούς φακέλους.
0: Οπότε να σας δώσουν πράγματι, κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σας πούνε ότι είναι
1: προσωπικό δεδομένο. Τελικά μου στείλανε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά η ένδειξη αυτού που σας είπα. Δηλαδή 180, τα οποία ακόμη τα έχω, έτσι, ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Οπότε αλλά αυτά τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
1: Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία. Μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα. Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων. Έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να. Μάλιστα μας ζήτησαν τότε. Νομίζω ο υπουργός ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Αναφέρω διάφορα ονόματα να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανανοούμενων. Θυμάμαι είχαν κατά νήμη σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα Ανατολική και Δυτική Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό και θα το έχετε δει και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε ήταν στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου. Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια, στην Ανατολική μάλιστα αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε εδώ μέσα από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε «μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα», εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχωση, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαμε παλιά με μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη, μείζωνα, μισοψυχωτικά στοιχεία. Αυτή δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους. Το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχω κάνει Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
0: Γιατί έτσι, δεν προχωράμε.

0: σε αυτή
1: Γιατί
0: την
1: δεν προχωράμε
0: ενέργεια.
1: και πρέπει να σας πω, το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. Όχι, με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό, με όχι συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουμε τηλεφωνήματα προς εξυπηρέτηση πελατειακή, τότε θα καταλήγαμε, μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
0: Μάλιστα. Εγώ
1: θα
0: βλέπω
1: γίνει
0: λοιπόν
1: στον Άγιο Νικόλαο,
0: σχέση...
1: θα γίνει στο Βενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
0: Για να
1: το σωστότερο είναι στον Άγιο Νικόλαο.
0: Θεματική. Αυτό το οποίο ναι. συναντήσατε το 9 υπάρχει και το,
1: και,
0: και το 26.
1: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
0: Ωραία.
1: Να πω ένα άλλο πράγμα ναι. που συνάντησα. Για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρα σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους, αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο. Είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα, αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Συγκαλώ τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε, εγώ θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές στην ιατρική υπηρεσία. Αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία, πήγαιναν, ερχόντουσαν. Και όπως ξέρω, ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, το να έχουμε ανοιχτές πόρτες μπορεί να μπαίνει να βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιοι, όχι με καλό σκοπό, αυτός μπορεί να κουβαλάει μέσα του.
0: Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις
1: κλινικές. Κλείνουν οι πόρτες.
0: Κάτι το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα.
1: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άρα ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει, αυτά που κάνετε κύριε Βγότζε, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω στους νόμους που υπογράφει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι, έγινε μια πολύ, μάλιστα, ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα. Και λέω, δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με στην ψυχιατρική κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ.
0: Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
1: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι οι πάντες δεν καταλάβαιναν αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση, και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε, ακούστε, όλοι καλά τα είπατε, αλλά εγώ ακούω λέει τι λέει ο καθηγητής και θα γίνει αυτό που σας λέω. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα τόσο απλό πράγμα έπρεπε να συγκρουστώ με τους πάντες, γι' αυτό. Δίδυ χρημάτων και άλλων αυτού δεν γίνεται, έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου είχατε πρώτη στιγμή, ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολοταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι, ας πούμε, εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε, όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια λοιπόν. Που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. Με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
0: Η οποία βρίσκεται υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
1: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
1: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που έρχομαι, φωνάζει τότε ο διοικητής. Λέει, υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω, πω, θα, μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει, να βρείτε ψυχιάτρους. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, είχα κάποιο κύρος θα έλεγα.

0: κοινότητα ανθρωπίνων από την Αθήνα, βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρες που ήταν έτοιμοι να έρθουν. Του λέω λοιπόν, κοιτάξτε, σε 6 μήνες θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητής μου είπε ανήκουμε παιδοψυχιατρική. Ό,τι ματαιότητας και τη εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασίας μου. Μάλιστα, θυμάμαι ένας παιδοψυχιάτρος κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρος ελληνικής παιδοψυχιατρικής εταιρείας. Κύριε Βγότζα, μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική ακόμα. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας σχεδόν στο σταθμό σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, που μου λέει, δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου έρθει ο ουρανό. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000, δεν έχει καμία τέτοια κλινική κτλ. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνει στα μέσα. Μα δεν με αφήσει άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το CreeTV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίατρος, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση, θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγοράκης και ο κύριος Χαριτάκη. Ο κύριος Γρηγοράκης έχει φύγει από τη ζωή, ήταν τότε διοικητής της ΥΠΕ, μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια. Ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με Δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές οι κυβερνήσεις συνεργασίας, μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω, κοιτάξτε να δείτε. Θα χαθεί το 1-2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Η προηγούμενη διοίκηση δεν το ήθελε. Μου λένε όχι. Και πράγματι προχωράνε. Την ανοίγουμε τσάτρα πάτρα που λένε. Με 2 κρεβάτια. Τη βάψαμε όμως, την κάναμε. Και το μεταξύ, όπως μου είχαν πει και από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε το 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ θα το είχαμε απορροφήσει ήδη. Αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε. Το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε, είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει για διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχίατρος, είμαι ψυχίατρος ενηλίκων. Καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα να φέρουμε παιδοψυχίατρος σε επίπεδο αναπληρωτής. Με κυρία Σουμάκη, που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί. Δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στο το 2016, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση παιδοψυχιάτρου, ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση. 0.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε ακόμη και οι συνάδελφοί μας, δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά κτλ. Έτσι, 0.
1: 0. Κανένα.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό, να έρθουν και άλλοι 2 παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020, όταν εφυπηρετώ, υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν οι 4.
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου. Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο, ξέρετε, θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά κτλ. Λέω εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούν αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα με το που εγώ αφιπαιρετώ, παραιτείται. Και αυτό μετά, ξέρετε. Όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνεται όπως φτιάχνεται μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
1: Θέλει μια υποστήριξη.
0: Θέλει μια υποστήριξη, θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα, να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα για να συμπαρασύνει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίζει και το πετσοκόβεις από την κορφή, για μένα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από 5 έχουμε μείνει ένα και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με έναν δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και 2 παιδοψυχίατροι στο ιατροπαιδαγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή ήταν καλές υπηρεσίες.
1: Έχετε κλειθεί με κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνο.

0: τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
1: Όχι, αλλά κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και εφήβους και μπήκε αυτό το θέμα και είπα παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνουν προκήρυξη θέσεις, γιατί γίνουν προκήρυξη θέσεις και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες. Εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από τρεις φορείς. Το Πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά. Το Πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Η διοίκηση του Παγνή και του Υπουργείου. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, για να σου πω κάτι, προκηρύχθη η θέση για ακαδημαϊκός παιδοψυχιατρικής. Κηρύχθηκε άγωνη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσεις μόνο θέσεις. Είναι να φτιάξεις εκείνο το περιβάλλον που καλείς. Γιατί θα το πω έτσι. Η Κρήτη είναι μεγαλώνει ίσως, αλλά από επιστημονική άποψη, αν δεχθεί αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιος παιδοψυχίατρος να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτός Κρήτης. Ποιος θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια της εργασίας του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
0: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Σας λέω λοιπόν έτσι. Να. Αυτό που τα δίγα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
0: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικού επίπεδο, δηλαδή πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
1: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία. Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών διαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
0: Της κατάθλιψης.
1: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολυπαραγωγικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί. Των προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουνα φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι απλώς το έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
0: Οπότε είναι περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν από 30-40 χρόνια, ή απλώς, κύριε καθηγητά, μιλάμε περισσότερο?
1: Και τα δύο. Σωστή η παρατήρησή σας. Και τα δύο. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Το 79-80 ήμουν αγροτικός γιατρός στην περιοχή των Τρικάλων. Αγροτικός γιατρός εδώ μόνος μου. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Εγώ δεν είμαι κακή εκπαίδευση, ήμουν μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, και μια κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει, γιατρέ, έχω κατάθλιψη. Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος, δηλαδή καλυπτόταν η ψυχιατρική κάτω το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
0: Μπαίνει στη ζωή μας

0: και ο όρος μόδα πλέον.
1: Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό.
0: Δηλαδή,
1: καλό.
0: Πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα μπω και εγώ στη διαδικασία, ναι, να το δοκιμάσω.
1: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν που θα έρθω σε αυτό. Θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαν πει να παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδίδα, δεν είναι μια μαϊδελεκτομή. Δεν είναι μια φορά η υπέρταση που πας στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζεται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες. Ψύχος, όπως το είπατε, πολική διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε, που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή, μισή μας ασθενείς έχουν αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή, και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα, για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γέροι και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
0: Υπάρχουν και αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ναι, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω, ναι, τον όρο επικίνδυνη. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
1: Κοιτάξτε, βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Και χαίρομαι. Γιατί με έχει απασχολήσει και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα παραπέρα, ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην
0: εκπαίδευση.
1: Υπάρχει
0: ένα κενό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμεινο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό, το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί, και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
1: Ξέρετε, αυτούς τους τοίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους, τους τοίχους με όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό, θέλω να το ακούσουν. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε μέχρι 5 δικευμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχεις εκπαίδευση των νεαρών γιατρών. Χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με τρία. Και με τρία διακευόμενους. Και τότε συναδελφός κυρία Ψαροδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός. Και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσετε να προσελκύσετε. Βεβαίως του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ το Παγνί δίνει ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92 και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες, και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα, στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Χάρβαρντ θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, αυτό που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, τόση σύγχυση και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έρχονται να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους κεβόμενους, να ακούσουν τους φοιτητές και να πούνε.
0: Λάθη,
1: να εντοπίσουν λάθη.
0: Και σου λένε, και να προχωρήσουν.
1: Βρήκαμε, θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πείτε τι θα κάνετε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται, ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο, πέστε μας τι κάνετε. Πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί, το στέλνεις, καμία απάντηση, κανένα feedback.
0: Απλά για να υποθεί ότι έχεις τα λικά.
1: Ναι.
0: Αυτό

Λοιπόν, και τώρα να πάμε στο επόμενο, αυτό που είπατε, Αποστολή. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι. Πια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι, το είπε ο σοφός Φρόιντ,

0: αμαρτίες κτλ. Μας είπανε μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ιερατείο, δεν είναι θρησκεία. Είναι να αποδεικνύουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα που λέτε. Πήγα στον τάδε για ψυχανάλυση. Το τι εννοεί ο καθένας είναι φανταστεί. Άλλος λέει πήγα σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε φρόγωνο βγαίνουν πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή, όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σου εμπιστευτεί τα άδεια της
1: ψυχής του. Κλινική εμπειρία υπάρχει ως αποφύτους?
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα, εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα και οφείλουμε, εγώ σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε και το προσφέρω αν θέλετε μέσα να κουμπίσαμε με την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχίατρος, πω πω ψυχίατρος είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι της μόδας. Πολλές φορές μου λένε, εγώ γιατρέ, λέει, δεν θέλω ψυχίατρο, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβες, ρε παιδί μου, ας πούμε, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ή κάποιος άλλος θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και μπορεί το background αυτού του συμβούλου ψυχικής υγείας να είναι φιλόλογος. Μα είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή
0: εκπομπή. Ξέρετε, στενοχωρώ τώρα κάποιους ανθρώπους, αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
1: Πριν
0: και σε αυτή τη φάση της ζωής μου, πάντα το έκανα, αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
1: Θέλω λίγο πριν
0: αυτό που θίξατε, εσείς το θίξατε και μπράβο σας, και δεν το έβαλα εγώ. Είναι σπουδαίο θέμα. Δεν θέλει εκατομμύρια, δεν θέλει δισεκατομμύρια. Θέλει μια βούληση που θα λένε. Ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική. Στην Αμερική, ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή, πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με εποπτεία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια, και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
1: Δίνεται άδεια ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα, σε μια εβδομάδα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των Κρητικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των Κρητικών?
0: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. Που τα παιδιά, αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγκοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο έντονα χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει ακόμα όμως το ταμπού τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής τι απαντά? Πώς το διαχειρίζεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι εξωνοσοκομιακές δομές. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που με έκανε τότε μόνος μου με έναν ειδικευόμενο να αρχίσουμε το 2013, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Λέω εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνω και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. έτσι, και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βορυζίων, ήταν η πρώτη που βρεθήκαν.

0: Βρεθήκαμε εκεί και
1: οπότε έχει ατονίσει λίγο αυτός αυτή η πρόταση τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους. Γίνεται,
0: παρόλα αυτά,
1: έχετε γίνει ένα με την κοινωνία και τα προβλήματα.
0: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, ναι, να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία.
0: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
1: Και να κατανοήσεις ότι έχεις ναι, κάποιο πρόβλημα και δεν ντρέπεσαι, δεν φοβάσαι, ναι, δεν διστάζεις.
0: Είναι μια γενικότερη...
1: Να το παραδεχτείς και να ναι, το μάθει και ο περίγυρός.
0: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως. Η επιμόρφωση, η πληροφορία. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά. Πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
1: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή του θεωρεί αδυναμία. Και αναφέρομαι στον ανδρικό έτσι, πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές ναι, κοινωνίες. Υπήρχε,
0: υπήρχε ποτέ
1: περίπτωση άντρας στα βορίζια, στα ζωνιανά, φέρω παράδειγμα, ναι, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ ναι, σε συγκεκριμένες περιοχές, να ζητήσει ποτέ βοήθεια. Υπάρχει αυτή
0: ναι,
1: η περίπτωση.
0: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
1: Που έρχονται εσάς για τους άντρες τους.
0: Όχι.
1: Για δικά τους προβλήματα.
0: Μπορεί και μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Και μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Αλλά εάν δεχτούμε ότι ας πούμε η κατάθλιψη παγκόσμια είναι πιο συχνή στις γυναίκες από τους άντρες. Οπότε και έχουμε ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει την Κρήτη. Αλλά το 80 με το 20% που σημαίνει 4:1, αυτό μάλλον είναι... χαρακτηριστικό.
1: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
0: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο. Ένα άλλο πράγμα πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρεις το γείτονά σου. Ε. Θυμάμαι έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τους γειτονές. Βέβαια το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά την Ελλάδα, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35-40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και δεν είναι ένας μόνο παράγων, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει. Μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρνουν και κάποια στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι να ψωνίζουν για τα Χριστούγεννα τα αγκόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτή τη δουλειά, έτσι δεν είναι, και μου λένε. Θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα. Ότι ξέρετε, και τους λέω, μου λέει, γιατρέ, έχω μοναξιά. Και εκεί βέβαια απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη. Αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα, για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί, εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό το πράγμα σαν θέμα. Και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε η κεντρική διοίκηση, ναι, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, ας το αναφέρουμε έτσι generic που λένε, τι λέω κύριε δήμαρχε, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία. ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι 300.

0: 500, 200 άνθρωποι. Να τους πάρουν το πρωί, να κατέβουν στην Κωμόπολη, να δουν το γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους. Γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, κτλ.
1: Και τι απάντηση πήρατε?
0: Η απάντηση είναι, τι λέτε κύριε Γότσα, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα, μάλιστα κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε, τι λέτε κύριε Γότσα, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, ξέρετε, ο Χολαργός δεν είναι, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πάνω από το 60, έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν
1: μάλιστα,
0: γίνεται.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Creta24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου.

0: Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός και καινοτόμος μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθεία. Σημερινό μα καλεσμένο, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρική, ο κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα. Προτείνω, κύριε καθηγητά, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρο. Να μην φύγουμε από τα όρια τη Κρήτη. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμεί οι δημοσιογράφοι, μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοκρισίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτές τις κοινωνίες, στις οποίες βέβαια έχει έτσι διωγγωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Η οπλοκρισία και η οπλοκατοχή είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στην ενδοχώρα της Κρήτης, μεταξύ άλλων, και θέλω να σας ρωτήσω πότε η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στην μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, του 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο, 17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς, detector και όλα αυτά τα πράγματα, αστυνομίες κτλ.
0: Αναφέρεσαι
1: κτλ.
0: Στην Αμερική. Στην Αμερική. Εντάξει, βλέπουμε και βλέπετε εκεί, βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν
1: σωστά,
0: το όπλο, ναι, και βέβαια έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν,
1: σωστά,
0: μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια συγκεκριμένο.
1: Σωστά. Αλλά να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε λοιπόν, υπάρχει και μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο, και βέβαια υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα
0: πράγματα. Και δεν έχουν μπορέσει.
1: Και δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα.
1: Για να σας δείξω πόσο βαθιά ποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι, και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
0: Στην εξάλληψη της βίας.
1: Όχι,
0: ή στη διόγκωση του φαινομένου.
1: Στη διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι, ναι, παράγον...
0: Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο.
1: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ να τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά. Αλλά έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο...

0: Θετική προσωπικότητα και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι.
1: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
0: Σωστά.
1: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
0: Ακριβώς. Εκεί δεν ήθελα να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, τι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε, έρχονται άνθρωποι, ξέρετε, μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτήν την νόμιμη διαδικασία, καταλαβαίνετε η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Τι σημαίνει ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
0: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα, ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες.
1: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα
0: το είπατε.
1: Της Κρήτης.
0: Ναι, και άκουσα προχθές τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει κριτική σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό, αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω ότι είναι λίγο... αισθάνομαι ότι δεν είμαι στην πραγματικότητα αυτό.
1: Έχει συνδεθεί όμως ο όρος ανδρισμός με όπλο στην
0: ναι.
1: Κρήτη.
0: Αυτό είναι...
1: Και πώς μπορεί ένας άνδρας ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη,
0: έτσι.
1: Και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος σε περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30, 35, 40.
0: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα λειτουργήσει η ψυχιατρική αυτό το
1: παράδειγμα
0: θέμα.
1: Με αφορμή, ναι, και το φωνικό, ναι, ναι, πριν από περίπου 2 μήνες.
0: Απλώς όμως είπα, ήθελα να πω έτσι, ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στη Σαμιατρίο προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο. Έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε. Έχουμε εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Όχι το θέμα της οπλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
1: Το θέμα της επόμενης μέρας.
0: Όχι, θα το κάνω πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά...
1: Προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα?
0: Πήγαιναν στο σχολείο, να σου το πω απλά. Τώρα πάνω παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. Μετά την οικογένεια είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Έτσι δεν είναι? Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική. Εντάξει και αυτό, αλλά κατά ψέματα, νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα τραυματισμένα παιδιά και να τα βοηθήσουμε, όχι μόνοι μας, με την διεύθυνση την εκπαιδευτική, τον κύριο Μπελαδάκη και όποιους άλλους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, επειδή μερικά πράγματα γίνονται έτσι με έναν τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, είχε έρθει υπουργός, έφερε ανθρώπους από την Αθήνα. Οι άνθρωποι της Αθήνας είπαν: μια χαρά κύριε Γκότα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς. Ήρθαν, είδαν και απείλθαν. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα. Τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια τότε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό, ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα, και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μου αρέσει αυτά.

0: πράγματα ή το όλον ή το μηδέν, έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει και λέω κοιτάξτε το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα όταν κλείσουν τα φώτα. Θέλω, λέω, ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων.
1: Κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύετε.
0: Το δήμαρχο και όλο αυτό. Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα. Εγώ επιθυμώ να γίνει και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
1: Το φωνικό
0: αλλά,
1: και η βεντέτα.
0: Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στο δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί γέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι να, με μια δήλωση από τηλεόρασης, με μια συνεχή επαφή, μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή, και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
1: Είναι τελείως ουτοπικό.
0: Το είπατε.
1: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις.
0: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότεροι από
1: είναι
0: μένα.
1: Είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
0: Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ. Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές 2 οικογενειών, 3 οικογενειών, 4 οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με την προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ. Δεν είναι αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη. Αφορά αρκετά μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλυγες.
1: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
0: Mm-hmm. Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας, ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονία είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιος στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
1: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και περιστατικά.
0: Βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασα σε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις ΣΕΡΕΣ. Η Κρήτη με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια βάση δεδομένων που τον είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή, τον Μανώλη Τιμχάλα Δημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια. Και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι δείχνουν?
0: Τι δείχνουνε? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ανά 100.000 κατοίκων. Έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό μιλάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
1: Και πάμε λίγο που οφείλεται. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό ναι. Το δεδομένο δείχνει μια αύξηση ναι. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλεται?
0: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέση ηλικίας άνδρες. Εκεί είχαμε μία αύξηση, με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άντρες, επειδή το επάγγελμα, να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας, το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνεις τη δουλειά σου και είσαι 45-50...
1: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.

0: έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική, να προστατεύσει
1: την
0: οικογένεια.
1: Πέρα από αυτό το χωρίο, λοιπόν, δεν βρήκατε κάποιο σχετισμό.
0: Το ψάξαμε και για το COVID-19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε, γινόταν με το lockdown, θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
1: Πιεστήκαμε περισσότερο. Οπότε πού καταλήγουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο μεγάλο, να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς, να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
1: Προδιάθεση, λοιπόν.
0: Προδιάθεση, βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους. Γιατί πολλές φορές είπαμε, ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είμαστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο, το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ. Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη. Καταρχήν είναι μεγάλη ηλικία, που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία, είναι ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς ευρωπαϊκές είναι 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθενείς δεν είναι για μεγάλες ηλικίες. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των αυτών των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία. Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά κάποιος είχε πει ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται οι ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι, ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι, όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και δω την κινητή μονάδα, ας πούμε, στις Μοίρες, στο Χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάννη, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία, η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, μιλήσαμε για την προχρησία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί, γιατί ναι, η γυναίκα των 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί, μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά, δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό όμως παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30,
1: έχει άλλες
0: λέει
1: αγωνίες.
0: Η οικογένεια, πω πω, και αν μας βλέπουμε ψυχίατρο θα βρει δουλειά,
1: ναι,
0: θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μανάδες και μου λένε, γιατρέ σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πόσο να έχεις οικογένεια. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Ας συζητήσουμε πρώτα αυτό. Και μετά να με ρωτάς, γιατρέ, βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. Υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω
0: ακριβώς
1: από αυτή την
0: κίνηση. Υπάρχει παθολογία, να το πω.
1: Υπάρχει παθολογία.
0: Υπάρχει παθολογία.
1: Προλαμβάνετε.
0: Κοιτάξτε. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα τότε, το 2010.
1: Ένα χρόνο μετά την...
0: Μετά που ήρθα. Επειδή δεν θέλω μόνο εδώ να παρατηρώ τα γεγονότα. Θέλω να παρεμβαίνω. Είμαι άνθρωπος, αν θέλετε, όχι ακτιβιτής, αλλά τις δράσεις. Σας είπα, έχω κάνει πολλές έρευνες, δημοσίευσει πολλά άρθρα. Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να φύνονται στο ενάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου πρόληψης και μελέτης των αυτοκτονιών το 2010. Πέρασε από όλες τις επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί, κύριε Βότζα, δεν γκρινιάζω, να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό δεν μου απασχολεί. Αν το πρόβλημα έχει λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει, σκοπιμότητα, εγκρίνεται σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλαρης τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. το 11, το 12. Άρα, και είχαμε

0: Προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24-24 ώρο, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24 ώρες 24 ώρο, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, που να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έρχεται η κυρία Τριχοπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει: εξαιρετική πρόταση σας, κύριε Γκότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα, η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε, είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην Κρήτη στην Αμερική γίνεται ανά 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλα από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα, ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό, και θα πει, ξέρεις, έχουμε, και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
0: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει, δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Λένε, πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως, εδώ και 6 μήνες, στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του, δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκεται κρεμασμένο στο λιόφυτο. Και εκεί τον βρήκαν. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται, είναι αποσυρμένος, δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, τον ενδιαφέρει η οικογένειά, τον ενδιαφέρουν οι φίλοι του, δεν ενδιαφέρει να βγει μια βόλτα, δεν ενδιαφέρει να αντιθεί καλά, να ξυλιστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση. Να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ζητήσουν βοήθεια.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
0: Τι εννοείται?
1: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής.
0: Ναι.
1: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που το έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά,
0: ναι,
1: για να,
0: ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: καταλάβει,
0: μπράβο,
1: ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Αν αυτό εννοείται αναστρέψιμο, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίου έχουμε δει πριν 1 μήνα. Και το έκανα. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI, ξέρετε, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε, ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς, έτσι που ξέρετε όλοι, ναι, θα το βρούμε κτλ. Και τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι αυτοκτονία σε 24 ώρες, δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ και δεν θα το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Να τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο. Και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχος, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία. Και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
1: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση, ναι, Κρέτα, στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του προτείνετε?
0: Που δυσκολεύεται να.
1: Που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
0: Α, όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, μας στηρίζει. Νομίζω δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς, όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω

0: και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησε και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, όχι τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην ενδοχώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό εδασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε. Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τι ντρέπεσαι, πες μου, μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές, οπότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε, τα φάρμακα που σου δώσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. Ελπίζω αυτού του είδους οι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι ιερείς, πνευματικοί, φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες, δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι. Δεν αρκεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό λειτουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη.
1: Κατανοητό.
0: Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες. Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
1: Και υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
0: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Με μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 02 159, το 03 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και ιατρών, ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος τους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με πληροφορίες. Η 11χρονη, που ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας, βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του και εντοπίστηκε και ανασύρθηκε.

0: και χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείο στην περιοχή του Πλατανιά των Χανίων. Να αλλάξουμε τώρα θέμα με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας.
1: Εντάσσονται τα γαλακτομικά, εντάσσονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια. Δηλαδή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και βέβαια υπάρχουν και ζωοτροφές, υπάρχουν και απορρυπαντικά, υπάρχουν και είδη προσωπικής φροντίδας. Αυτά όμως σε πιο ελάχιστους κωδικούς και βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα κρέατα αλλά και τα προκυπευτικά.
2: Αυτά που μας λέτε θα υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη για τον καταναλωτή?
1: Θα υπάρχει βεβαίως, θα υπάρχει μια ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό που ξεκινάει από την Τρίτη.
0: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.
1: Με τις προηγούμενες κινήσεις, στην κίνηση αυτή θα ενταχθούν ταχυκίνητοι κωδικοί, οι οποίοι πραγματικά θα ελαχιστοποιήσουν και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού, γιατί οι προηγούμενες κινήσεις δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, εύστοχες, καθώς τα προϊόντα αυτά ήταν βραδυκίνητα, δεν ήταν στην απήχηση και στο περιβάλλον προτιμήσεως των καταναλωτών, με αποτέλεσμα και αυτές οι ενέργειες να μην έχουν τόσο ανταποδοτικότητα στους καταναλωτές.
0: Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περισσινά επίπεδα. Σύμφωνα με τον Εκτάριο Κανακαράκη, θα χρειαστούν περίπου 90 με 150 ευρώ ανά παιδί, τόσο για τη σχολική τσάντα όσο και για τη λίστα του μαθητή.
1: Το καλάθι, γιατί ανάλογα με την ηλικία και με την τάξη, αλλάζει και η τιμή και η αξία της δαπάνης των σχολικών. Για παράδειγμα, στο δημοτικό, και αν βάλουμε ότι θα πάρει και μια καινούρια, αν εντάξουν και μια νέα τσάντα, περίπου είναι 90 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ και βέβαια για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου περίπου είναι στα 70 ευρώ.
0: Σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο υγειονομικός μηχανισμός στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό του πρώτου εγχώριου κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου που εντοπίστηκε στο Ρέθυμνο. Οι ειδικοί πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την επιδημιολογική εικόνα του νησιού, παρακολουθώντας ωστόσο την πορεία του ιού.
3: Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, καθώς όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η 63χρονη παρουσίασε συμπτώματα του ιού και απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη ιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση εντός του νησιού, καθώς η 63χρονη γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.
4: Είναι ένα περιστατικό που ήρθε και φέτος. Να θυμίσω ότι και πέρυσι Σεπτέμβρη είχαμε ακόμα ένα. Και συνολικά από το 2010 που η ΟΔΗ καταγράφει τα κρούσματα έχουμε μόλις 5. Λέω το μόλις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε τη διασπορά της νόσου τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά θεωρώ είμαστε στο κλείσιμο της χρονιάς, μείνανε κάποιες εβδομάδες που μπορεί να εμφανιστούν κρούσματα.
3: Η τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
4: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημητικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, αποτιματικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρήπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κουνούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα εμείς αυτό

0: να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
1: Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα, σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης, σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Πάλι, εμείς πρωτοποριακά, σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας, μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test. Αλλά η αλήθεια είναι, είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα, όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
2: Στην εξεχνίαση υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και τους λογιστές, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Πιο συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί δύο άνδρες 21 και 23 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν το ρόλο του εισπράκτορα και του οδηγού και μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών από 19 έως 28 Αυγούστου διέπραξαν 9 τετελεσμένες και 30 απόπειρες τηλεφωνικών απατών, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 38.000 ευρώ από τα θύματα τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 3 άτομα, ενώ αναζητούνται οι δράστες που είχαν το ρόλο του τηλεφωνητή. Η διαδικασία της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχουν τέλος τώρα για ένα ακόμα καλοκαίρι οι συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης περιπατητών από παράγια της Κρήτης. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ως επιτοπλίστων πρόκειται για τουρίστες, οι οποίοι πηγαίνουν για πεζοπορία χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και υπό ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.
1: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία, με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
3: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινού

0: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
1: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
0: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
1: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για τον εξοπλισμό τον οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατο.

0: τότε.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ομοχανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια.

0: αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία. Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και εινοστάφυλων στο νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
1: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα εινοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στο προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα στα εινοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρήσει την περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.
0: Ζητούμενο αλλά και πρόκληση παραμένει για την Κρήτη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, με τους ξένους επισκέπτες και όχι μόνο, να αναζητούν τα τοπικά προϊόντα στα καταλήμματά τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέας, Σπύρος Μπαλαντίνος, τονίζει ότι είναι αναγκαία μια λεπτομερής καταγραφή σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία του νησιού, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός κινήσεων και δράσεων.
2: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
3: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
2: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
3: Χρόνια παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάω μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
2: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
3: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
0: Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, τόνισε πως το συνολικό χρέος προς

0: Τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο. Παράλληλα, σημειώσει ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμα στους ασθενείς που μέσω του προγράμματος μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών συσκευασμάτων.
1: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
2: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
1: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
2: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
1: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
2: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους πόρους του κράτους, εθνικούς πόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση. Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
0: Περισσότερα από 100 ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίσματα στην Αγία Τριάδα απασχολούν το Δήμο Ηρακλείου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο της περιοχής. Στόχος είναι η ουσιαστικότερη καταγραφή και παρακολούθησή τους, καθώς οι αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο για κατοίκους και διερχόμενους. Η Δημοτική Αρχή αναμένεται να προτείνει στους ιδιοκτήτες συγκεκριμένα βήματα για την αποκατάσταση των ακινήτων τους. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.
3: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμοροποιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόροπων κτισμάτων.
4: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για το στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό τη

0: δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες, οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
1: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχη και υπάλληλοι στις υπηρεσίες. Όπως π.χ. η Πολοδομή Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν είχαμε κάνει σαν περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο τεχνικό επιμελητήριο να μπορέσει το τεχνικό επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόρροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμορροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προταθούν κάποιες λύσεις. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
2: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας, τα ετοιμόρροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
0: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με 400 κίνητα μέσα στο ναστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις αν θέλετε και διοικητικές στο να έχει όπως σας είπα το κτίριό του ασφαλές.
2: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
1: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολοδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολοδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως βρεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να το ανακαινήσουν, να το καταγραφήσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόρροπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.
2: Την πρόταση ακόμα και να εξεταστεί ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο Μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνου και Σελήνου Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναθικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
3: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
4: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
5: κενό,
4: mm-hmm. το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
5: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
4: Mm-hmm. Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει, να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
3: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
4: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα, ή ένα μέρος από αυτών θέλει να πάρει και μία χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί

0: ή να πάρουμε και μια χούφτα ρόζα άμα να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε, καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση, αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να πάρθουν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Προβλέπεται για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να θέλετε και ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
2: Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων στάφυλλων και ινοστάφυλλων στον νομό Ηρακλείου.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλόμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου βρίσκεται σε εφαρμογή με την οικονομική ενίσχυση να αφορά μισθώσεις κυρίας και φοιτητικής κατοικίας για το φορολογικό έτος 2025. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς αίτηση έως το τέλος Νοεμβρίου του 2026, με το ποσό για την κυρία κατοικία να φτάνει έως τα 800 ευρώ και να προσαρμόζεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
2: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025, επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
1: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
2: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει ισοδομία.

0: πραγματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα νοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
1: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
0: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών της καταστροφής σε Νεπάλ και Κίνα, την ίδια στιγμή που έχει εκδοθεί νέα προειδοποίηση για άνοδο της στάθμης των υδάτων. Η βροχή δυσχεραίνει και τις επιχειρήσεις διάσωσης.
3: Σε μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει τα Ιμαλάια τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται η κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, η οποία προκάλεσε τεράστια κατολίσθηση και φωνικές πλημμύρες σε ορεινές κοιλάδες και ποτάμια. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, στην κινέζικη πλευρά βρίσκονται 261 ξένοι υπήκοοι από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων πολίτες από το Νεπάλ, την Ινδία, τη Λετωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Η μορφολογία των Ιμαλαίων, οι έντονες βροχοπτώσεις και η άνοδος της στάθμης των ποταμών έχουν μετατρέψει τις επιχειρήσεις διάσωσης σε εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.
4: He is not gay, paying any attention to his shop.
5: हमरा तो कोई संतान है सही ना दाई, दीदी मम्मा ये तो हमरा कोई संतान है सही ना क्या करनी हो लगा
3: जाए। Anki kinesi. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι μεγάλο μέρος του νερού έχει αποστραγιστεί. Drones εντόπισαν στη συνέχεια μια κατολίσθηση περίπου 2,8 χιλιόμετρα πιο κάτω, η οποία δημιούργησε νέο φυσικό φράγμα και νέα συγκέντρωση νερού. Καθώς περνούν οι ημέρες, οι αρχές αντιμετωπίζουν και μια δεύτερη δραματική πρόκληση, την ταυτοποίηση των θυμάτων.
6: Όταν Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, Όφη αγωνίζεται απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη συνάδελφο Χρύσα Ζερβού για να μας μεταφέρει το σκορ και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Μάνο. Είμαστε στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο Όφη είναι πίσω στο σκορ με ένα τέρμα που δέχτηκε μόλις στο τρίτο λεπτό. Να πούμε ότι η εντεκάδα δεν έχει πολλές διαφορές σε σχέση με αυτή που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ. Ωστόσο, βρίσκεται πίσω στο σκορ αυτή την ώρα. Έχει όμως ακόμα 45 λεπτά. Να σου πω εντάχει ότι ο coach των Ασπρόμαυρων ξεκίνησε τους Χριστογεώργο, Πούγκουρα, Νικολάου Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Ντίκμαν και η τριάδα μπροστά, Αϊτόρ, Φούντας και Νους. Αυτή είναι η εντεκάδα που χρησιμοποιεί ο Χρήστος Κόντης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πούμε ότι ο Όφη έχει την κατοχή της μπάλας, έχει κάνει και κάποια σουτ, όμως και δείχνει το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, παρά το γεγονός ότι είναι πίσω στο σκορ, ότι είναι καλύτερος από τον αντίπαλο. Αναμένουμε να δούμε τα επόμενα 45 λεπτά, Μάνο, γιατί όπως σου είπα και νωρίτερα βρισκόμαστε στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Και στο kreta24.gr, με το που θα τελειώσει το παιχνίδι, μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί για το σκορ.
1: Μάλιστα, Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Με μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr.
3: IKEA. Σενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.

0: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Pork που επωρεμίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Μπονασέρα, κομεστάι, τούτο απόστο, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνετε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα λεπτά που του είπα. Να μιλήσετε. Ρίξε, ένα καντσόν.
1: Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, έλα.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλήσεις τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά, λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα.

0: πρωταγωνιστή Φροζινώνη. Επιστρέφει πόσο, 4-5 χρόνια ήταν ανοιχτός.
1: Ήταν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια ήταν πάλι. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ήταν πριν 2 χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή του, νομίζω.
1: Η τέταρτη. Αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο. Είχε 3.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, Καναρίνια. Λεόνι λέγονται. Είναι λιοντάρια, λένε.
0: Λιοντάρια.
1: Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, Καναρίνια ή Λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τύβησαν καλά τα Καναρίνια. Δεύτερη.
1: Δεύτερη πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Της Φροζινώνη η άνοδος.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά.
0: Όλη
1: γιατί
0: τη χρονιά.
1: Ήταν 4 ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ποια ήταν, η Μόντσα είναι η.
1: Μόντσα είναι η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι 4 αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι 4 στους 2 βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες 2-3 αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ. Πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τη άλλη, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινώνη και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτη. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτη ή δεύτερη. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτη μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτι. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για 2 ή 3 αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ισοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
0: από τη
1: Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
0: Εναντίον
1: τη Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1. Και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι, την τύχη στα χέρια μας εμείς.
0: Και έγινε ό,τι έγινε.
1: Και έγινε, ό,τι έγινε.
0: Όταν άρχισε η σεζόν, όταν. Ήταν η πρώτη σου εκεί.
1: Ήταν πέρυσι το Γενάρη, πήγα εγώ.
0: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει.

0: αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
1: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει. Τώρα τύπο, δεν υπάρχουν ακρότες. Που πανηγυρίζει ακραία από τα πάστα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
0: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος και στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιο παίχτη. Ναι, εντάξει, είμαι όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
1: Ήρθε, γιατί πρώτο Θεό σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούτα το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική, δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε πρώτα Θεό στο παιδάκι είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
1: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την Έμπολη, με την μπάλα.
0: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το έκρυβα. Αλλά η μανά μου γεμίζει το πούμε.
1: Ναι, ποιος το κάνει εδώ. Ναι. Το Ρονάλντο, ποιος το κάνει.
0: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, OK, θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και λέγανε να βάλω γκολ, δεν βάλω γκολ. Και όταν έβαλα ήταν περίμενα πώς και πώς θα κάνω πανηγυρίσω.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγός. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια.

0: τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή που κολλάει.
1: Σιωπή...
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι,
0: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφει.
1: Σιωπή, γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
0: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και γιατί μπορεί να μην γίνεται το πρωτάθλημα για σένα η άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από 2 χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ?
1: Όχι, το τι Όχι. κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά, που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη από ομάδα στη Σεριά. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει? Που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο.
1: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Α, δεν το έχουμε πει. Ο πατέρας των Γιώργου Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
1: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
0: Ναι, εντάξει, έτσι.
1: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό, ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
1: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
0: Τι θα κάνεις? Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή, να βάλω και κάτι άλλο.
1: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα σε μια επιτυχία.
0: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου τι θα κάνεις από εδώ και πέρα?
1: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί, εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
0: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
1: Που ήμουνα 2 χρόνια, 1,5, γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη Σέρια, το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ να παίξω στο Σαν Σίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
0: Έχεις αγαπημένο γήπεδο?
1: Νομίζω το Σαν Σίρο.
0: Γιατί μετά από 10 χρόνια, δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
1: Νομίζω το Σαν Σίρο. Γιατί Σαν Σίρο, είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
0: Αγαπημένη ομάδα έχεις? Αγαπημένη. Δηλαδή, κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
1: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε.

0: ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
1: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος Ζωζής σας, μου είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτική στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί και η Ελλάδα, ειδικά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα. Εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός ήθελα πρώτα να πληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σέρια και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
1: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
1: Ισχύει όμως. Οπότε... έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα ράσα. Δεν νότι, είναι και απολύτως ακριβές.
0: Νότια το λένε αυτό. Ναι. Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους.
1: Και η περιβόητη μεγάλη Ελλάδα. Τότε.
0: Ναι.
1: Με τους Σιρακούσες και
0: ναι, στην Καλάμπρια ειδικά που έχει ναι. Ακόμα. Κάποιοι σε κάποια χωριουδάκια μιλάνε και ελληνικά.
1: Ναι, μιλάνε ελληνικά, έχει δίκιο.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
1: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλοί.
0: Πλέον το κάνω. Ναι.
1: Το κάνεις.
0: Πάντα, μόνιμο.
1: Και το βράδυ.
0: Το βράδυ ντεκαφέ, ναι. Αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
1: Έτρωγε τις μακαρονάδες εδώ που του φύγεις στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
0: Ναι, εντάξει, είναι η μέρα με την νύχτα. Είναι η μέρα με την
1: νύχτα. Μαγειρεύεις.
0: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε...
1: ναι.
0: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου, οπότε δεν έχω, σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
1: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια? Η προφανής απάντηση είναι η οικογένεια, τελεία, παύλα, παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει. Μου
1: αλλά
0: λείπει...
1: δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, ή στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Όχι, έρχονται. Δεν μπορώ να
1: Ρώμη ναι, και μετά ναι. 40 λεπτά.
0: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν ναι.
1: Στην Κατανζάρο,
0: σε ομάδες, στην Μπενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, εδώ σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι να πιούμε καφέ, να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πα να πιει καφέ, πίνει το σπερσάκι, θα πει
1: κουβέντε.
0: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμεί προσπαθούμε λίγο. Του έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε δύο κουβέντε παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
1: Τώρα πια και στι ελληνικέ ομάδε πάμε πάρα πολύ ξένοι. Τι κουλτούρε ανταλαβερίζεσαι? Τι ξένοι σας παίκτες, από πού είναι?
0: Έχει αρκετούς, έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια που είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν
1: ναι,
0: πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε...
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου.
0: 10 Μαΐου.
1: Του 2001.
0: Του 2001.
1: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους να σας ρωτήσω πώς έμπλεξε με το ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι και ναι. Σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
0: Το 2006.
1: Το 2006. Όταν πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε, μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από πού είναι? Από τα Αγρίνια, δεν είναι?
0: Από τα Αγρίνια. Ναι.
1: Μπράβο, ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Από την αρχή έβαλες παροπίδες. Όταν παίξει μπάλα.
0: Ναι, από μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε, άλλησε με το που μπήκα μέσα.
1: Ναι.
0: Για τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
1: Α, μπράβο, μου το είπες και. Λέω να το ρωτήσω, μπράβο.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς με το που μπήκα μέσα και.
1: Ναι. Θυμάμαι... Εδώ στο κόσμο σπορ, ναι.
0: Ναι. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον όφι και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή, ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης, ήταν ο παίκτης που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον. Εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2000. Τέσσερα, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
1: Τον πρόλαβε τον πατέρα να παίζει.
0: Τον πρόλαβα ναι. Πολύ λίγο. Τον πρόλαβα στα τελευταία, την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφη.
1: Όταν γύρισε, ναι.
0: Που με έπαιρνα στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρέα στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
1: Πώς πάτησε ο πατέρα, επειδή πέρασε αρκετά ο πατέρα.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό. με την ιστορία εκείνο το περιβόητο μάθημα που έχει βάλει τον γκολ που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε

0: άλλε ομάδε δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία τη Καλυβαία και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν γάνο. Προσπάθησε ο Γιώργο να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξει μπάλα?
1: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε. Παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξει, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ, ίσα-ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος. Και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, ναι, για το οτιδήποτε. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει για πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ επειδή το είπατε κιόλας, εγώ δεν έχω μεγαλώσει, δηλαδή από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μου μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ. Σωστό. Το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
0: με ρωτήσανε. Τον αγάπησαν και εδώ και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι της Άλης ο Γιώργος, οπότε.
1: Ναι, και εγώ είναι. Αυτό όταν με ρωτάνε λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
0: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις?
1: Όχι, όχι. Ήμουνα πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουνα ναι, δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήμουνα... Ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό? Δηλαδή, αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, θα γράψεις.
1: Box to box.
0: Box to box.
1: Box to box, ναι.
0: Αυτό φτά. Περνάει πια.
1: Ναι, ναι,
0: νομίζω. Δηλαδή, βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε. Μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
1: Νομίζω ότι είναι μια θέση που δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
0: Είχες ίνδαλμα, μικρός.
1: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
0: τη φανέλα
1: του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουνα Ροναλντίνιο συνέχεια.
0: Τώρα επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference. Είναι πέμπτη, μια πέμπτη νωρίτερα από όσο βλέπετε την εκπομπή. Μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κβαρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης. Στο ένας με ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που και αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω, θα... Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και το, δηλαδή το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει, δηλαδή βλέπει τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο.
0: Βλέπεις μπάλα. Παίζεις μπάλα, βλέπεις, δηλαδή είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ. Εμμανουέλα,
1: Εμμανουέλα.
0: Ναι. Και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο που θα καθίσει το βράδυ ή που θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
1: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι πλέον δεν το απολαμβάνω γιατί ναι. Με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει ο καθένας. Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: όχι, αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει τη λέω δεν θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή,
0: θα
1: το τελικό του Champions League
0: τον δω.
1: Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνο του? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.
1: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, γιατί θα γκρινιάξει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Αλλά όχι και τις αξίζουν και εκείνη, δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε. Εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
0: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
1: Από όταν ήμουν πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μέσα στο γήπεδο.
0: Πόσα χρόνια ήσουν στις ακαδημίες, Όφη?
1: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πέσει στην Βρετανιά. Οπότε
0: ναι.
1: Ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14,5.
0: Ναι.
1: Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
0: Ωραία. Και πώς παίρνετε, γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνος σου την απόφαση το 2017 που είσαι 16 χρονών.

0: μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία. Πώς προέκυψε?
1: Εγώ πάω στην Πλουτανιά τη χρονιά που ο Όφη πέφτει σιγά με εθνική. Ναι. Για να παίζω στα Κάπα. Και παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
0: Πρέπει να αποδεικνύσω ότι είσαι ελέφαντας.
1: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν να πήγαινε στο εξωτερικό, να χαρέξει τη δική σου πορεία.
0: Σωστό.
1: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Στο Κιάβαρη είναι η Εντέλα.
1: Στο Κιάβαρη.
0: Λοιπόν, και σε παίρνει ο Κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
1: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
0: Ναι.
1: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
0: Το φοβόσαμε καθόλου. Δηλαδή είχε την ανησυχία.
1: Μέχρι να φύγω καθόλου.
0: Περίμενε. Εσύ ήσουν 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξέρεις και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχες σιγουριά.
1: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα ντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι είπα να κάνω. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου. Και το είμαι σίγουρος για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
0: Ναι.
1: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Σωστό.
1: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας ότι ο πατέρας μου θα φύγει η Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σόκο. Τη λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνος μου στην Ιταλία.
0: Εγώ και όλοι σας.
1: Τι κάνουμε. Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
0: Έχω συζητήσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσωπη. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρεμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, τώρα είναι στον Παναθηναϊκό. Ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
1: Εγώ...
0: Σου είχε τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και εγώ. Είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσω το σχολείο τότε.
0: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί.
1: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία 2 χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός, και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι. Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
0: Σωστό.
1: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
0: Εδώ ή
1: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα. Όχι. Δεν έπαιρνα.
0: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
1: Ήταν εντάξει. ήταν η εγκαταστάση τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες

0: Aegean και Olympic Air.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, στο μεγάλο γήπεδο της Τριλάρας Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Τον δηλαδή, οκ, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολωνία.
1: Ναι.
0: Που είναι βήμα σημαντικό, είναι η Πολωνία.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: ναι.
0: πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά η Ιταλία δεν είναι μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά σε πιτσιρικά δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη σου. Έκανες βήμα ποτέ από αυτά που έκανες στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσες, που αν ξαναγύριζες θα το απέσυρες,
1: ναι,
0: θα το κάνεις delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγα στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που, το λέω τώρα εννοείται, δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το...

0: να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
1: Ο Καναβάρο ήταν τότε
0: προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
1: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
0: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
1: Αρχηγός εθνικής αθλητικής του Μουντιάλ του 2006.
0: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
0: Είναι ίδιοι με εμάς.
1: Είναι.
0: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς, πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι λίγο πιο πολιτισμένοι, είναι λίγο πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδια με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι, λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
1: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο, με αυτό το λένε. Η Βόρεια Ιταλία και η Ιταλία του Νότου.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
1: Αν σου έλεγε κάποιος, να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
0: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω, πέρα από το κομμάτι των box-to-box, το να βοηθώ αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίχτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα και αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα, οπότε αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
1: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις?
0: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα. Να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίχτης λίγο πιο στο τρέξιμο, αμυντικά, επιθετικά, να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά. Στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίχτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
1: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική?
0: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ, ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα, δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή, είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
1: Το Έλληνας Μαρκίζιο πού προέκυψε?
0: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζιο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα Ιταλικά. Μέσα στο ιταλικό κοινό να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίζιο.
1: Το κίνησε το διόρθωσε. Εντάξει, ο Μαρκίζιο ήταν ένα τεράστιο παίκτη για την Γιουβέντους.
0: Ναι, είναι τεράστιο παίκτη.
1: Γενικότερα για το ιταλικό.
0: Είναι τεράστιο παίκτη. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε παρομοιάζουν με τέτοιου παίκτε.
1: Προλαβαίνει να βλέπει καθόλου το ελληνικό ποδόσφαιρο?
0: Λίγο. Πολύ λίγο να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ. Και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια, τα βλέπω. Που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
0: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν. Και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
1: Τι σου βγάζει ο Όφη?
0: Μου βγάζει.
1: Επειδή έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup. Επιστρέφει στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία.

0: τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφι και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφι. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και το προς τα πού πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
1: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
0: Τον εγωισμό, νομίζω.
1: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5
0: χρόνια. Ο Φώτης, Ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι άτυχος. Ο Φώτης και αυτός όμως.
0: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το. Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το.
1: Όχι.
0: Καταλάβατε, όχι, γιατί. Ναι. Όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος και.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, απλά είναι ότι. Ξαναλέω. Ότι...
1: Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
1: Θα συμβεί.
0: Δεν το βλέπω έτσι.
1: Και σερά, whatever.
0: Δηλαδή, ίσα-ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί 2-3 πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης δηλαδή αυτό το, την οτροπία το να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
1: Σε έχει φανελάκι από μέσα?
0: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία, έχει βάλει ένα γκόρι.
1: Το Φώτης είχε έρθει στην Ιταλία.
0: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκόρι στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε τυχαία.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε περιμένει να γυρίσει,
0: από...
1: να παίξει.
0: Είναι... Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος
1: να
0: για να ξαναπαίξει. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Έχει μέλλον ακόμα. Δεν έχει...
0: Ναι, είναι μικρό, εντάξει.
1: Μικρός. Υπήρχε ανταγωνισμό μεταξύ σας?
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
1: Μπράβο, λειτουργήσες υποστηρικτικά με τις φτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, οκ. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα? Έχεις παίξει στις μικρές?
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τι μια δήλωση, πολύ τιμία, μπράβο. Και μου λέγω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα το αν θα κληθώ ή όχι εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πούμε.
1: Εγώ δεν λέω αν έχεις προσλαμβάνουσα ή αν έχεις πάρει. Αν έχεις λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές σου. Πρώτα απ' όλα, μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει. Είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν να την πορεία στην Ιταλία». Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και σε αφορά.
0: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτή τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
1: Ποια είναι η ωραία στιγμή που έχεις βιώσει το ποδοσφαίρο?
0: Μια ωραία
1: το στιγμή. Γκολ, το... Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι γκολ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροατικώς έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
0: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαμε πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω 2 γκολ με τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία.
1: Προφανώς είχε αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολλοί. Όντως.
0: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι. Οπότε έχει αλλάξει, ναι.
1: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μιας και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
0: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου

0: που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
1: Δεν λέω ότι αυτός είναι ο στόχος ή αυτός πρέπει να είναι ο στόχος σου, αλλά πώς διαχειρίζεσαι και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία εδώ έχεις στο Φροζινό, ναι.
0: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό, γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
1: Φωνάζουν κουτσουπιά.
0: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι, εκεί
1: δώσε
0: είναι...
1: πόνο, έχει δώσε πόνο.
0: Εκεί είναι, ναι, έχει ας πούμε και κάποια. Βάζω στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε. Το είχαν μεταφράσει λάθος.
1: Το Κάντια.
0: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
1: Ναι, το Ηράκλειο.
0: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο και θα μ' άρεσε να το αυτό όσο αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσω στη χώρα μου κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρι δύο γκολ και αποθέωσε από 40.000 δωματίου, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελε να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσει.
0: Δεν θα πω το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε. Γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
1: Αν σου ζητούσα να κλείσει τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά, στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
0: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική.
1: Αυτό είναι δηλαδή το...
0: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
1: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε, να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
1: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring. Στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας σου στο κιάβαρι και κάνε το μόνο σου και βγάλει τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγες στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
0: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλο τους τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
1: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα, γράψε έναν ιταλικό εύλογο.
0: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
1: Ό,τι θες.
0: Grazie mille dell'invito. Stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
1: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ, του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
0: Άρα και μιλάτε τελικά.
1: Πώς δεν μιλάω?
0: Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι εντάξει, μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι, πώς να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου γιατί θα σε ξαναγαλέσω.
0: Εννοείται, ναι.
1: Ηλία, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
1: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σαράκα και οστά, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά.

0: Πουθενά.
1: Μα μυρίζει γίδες, μυρίζει το χώμα του.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρεται στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
0: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με έναν άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο στο σχεδιασμό, στο health planning.
0: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα, και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα. Αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
0: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρετε τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του

0: προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερους μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση, και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το εννοώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξία.

0: αξιοπρέπεια που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρην οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι. αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας. ούτε επιλεγμένα πρόσωπα.

μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας.

0: της νοημοσύνης πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή της Τόμη.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση, αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσταθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, σαφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του? Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών.

0: υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το σάφρο.

0: Κάθεριν, πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω, εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσως εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία live casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Μόντε Κάρλο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Line. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας, όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόπωσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα, να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
0: συνήθως
1: ήδη...
0: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
1: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος.

0: κράτος ή μια ζημιάς για να, να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια το ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε, για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και όπως πολύ σωστά είπατε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας αλλά και παρακάτω. Δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του, 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ,

0: από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη, με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια, θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτήν την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία live casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Μοντε Κάρλο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.

0: η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και ιατρών, ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία άφησε την τελευταία του πνοή στα επείγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος τους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με πληροφορίες. Η 11χρονη, που ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας, βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του και εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείο στην περιοχή του Πλατανιά των Χανίων. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές, αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας.
1: Εντάσσονται τα γαλακτομικά, εντάσσονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια, δηλαδή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, και βέβαια υπάρχουν και ζωοτροφές, υπάρχουν και απορρυπαντικά, υπάρχουν και είδη προσωπικής φροντίδας, αυτά όμως σε πιο ελάχιστους κωδικούς, και βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα κρέατα, αλλά και τα προκυπευτικά.
2: Σήμερα αυτά που μας λέτε, θα υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη για τον καταναλωτή?
1: Θα υπάρχει μια ένδειξη, η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό, που ξεκινάει από την Τρίτη.
0: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.
1: Με τις προηγούμενες κινήσεις, στην κίνηση αυτή θα ενταχθούν ταχυκίνητοι κωδικοί, οι οποίοι πραγματικά θα ελαχιστοποιήσουν και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού, γιατί οι προηγούμενες κινήσεις δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, εύστοχες, καθώς τα προϊόντα αυτά ήταν βραδικίνητα, δεν ήταν στην απήχηση και στο περιβάλλον προτιμήσεως των καταναλωτών, με αποτέλεσμα και αυτές

0: οι ενέργειες να μην έχουν τόσο ανταποδοτικότητα στους καταναλωτές.
1: Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περισσινά επίπεδα. Σύμφωνα με τον Εκτάριο Κανακαράκη, θα χρειαστούν περίπου 90 με 150 ευρώ ανά παιδί, τόσο για τη σχολική τσάντα όσο και για τη λίστα του μαθητή.
0: Το καλάθι, γιατί ανάλογα με την ηλικία και με την τάξη, αλλάζει και η τιμή και η αξία της δαπάνης των σχολικών. Για παράδειγμα, στο δημοτικό, και αν βάλουμε ότι θα πάρει και μια καινούρια, αν εντάξουν και μια νέα τσάντα, περίπου είναι 90 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ, και βέβαια για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου περίπου είναι στα 70 ευρώ.
2: Σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο υγειονομικός μηχανισμός στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό του πρώτου εγχώριου κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου που εντοπίστηκε στο Ρέθυμνο. Οι ειδικοί πάντως εμφανίζονται καθυσυχαστικοί για την επιδημιολογική εικόνα του νησιού, παρακολουθώντας ωστόσο την πορεία του ιού.
1: Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, καθώς όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η 63χρονη παρουσίασε συμπτώματα του ιού και απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη ιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση εντός του νησιού, καθώς η 63χρονη γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.
3: Είναι ένα περιστατικό που ήρθε και φέτος. Να θυμίσω ότι και πέρυσι Σεπτέμβρη είχαμε ακόμα ένα. Και συνολικά από το 2010 που η ΟΔΗ καταγράφει τα κρούσματα έχουμε μόλις 5. Λέω το μόλις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε τη διασπορά της νόσου τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά θεωρώ είμαστε στο κλείσιμο της χρονιάς, μείνανε κάποιες εβδομάδες που μπορεί να εμφανιστούν κρούσματα.
1: Η τρέχουσα περίοδος, σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
3: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημητικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημοτικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρύπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κουνούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
1: Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα, σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης, σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
3: Πάλι, εμείς πρωτοποριακά, σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας, μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test. Αλλά η αλήθεια είναι, είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα, όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
2: Στην εξιχνίαση υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και τους λογιστές, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Πιο συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί δύο άνδρες 21 και 23 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν το ρόλο του εισπράκτορα και του οδηγού, και μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών από 19 έως 28 Αυγούστου διέπραξαν 9 τετελεσμένες και 30 απόπειρες τηλεφωνικών απατών, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 38.000 ευρώ από τα θύματα τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 3 άτομα, ενώ αναζητούνται οι δράστες που είχαν το ρόλο του τηλεφωνητή. Η διαδικασία της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχουν τέλος τώρα για ένα ακόμα καλοκαίρι οι συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης περιπατητών από παράγια της Κρήτης. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ως επιτοπλίστων πρόκειται για τουρίστες, οι οποίοι πηγαίνουν για πεζοπορία χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και υπό ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.
1: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία.

0: και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
1: Δυστυχώς η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
0: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
1: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
0: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ομοχανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
1: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
2: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους αμπελουργούς του Ηρακλείου, καθώς η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων και εινοστάφυλων καταγράφεται μειωμένη, ενώ η περίοδος συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
0: Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και εινοστάφυλων στον νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
3: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα εινοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς, ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στον προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα, στα εινοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
3: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρήσει την περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.
2: Ζητούμενο αλλά και πρόκληση παραμένει για την Κρήτη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, με τους ξένους επισκέπτες και όχι μόνο, να αναζητούν τα τοπικά προϊόντα στα καταλήμματά τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέας, Σπύρος Μπαλαντίνος, τονίζει ότι είναι αναγκαία μια λεπτομερής καταγραφή σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία του νησιού, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
4: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
5: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία.

0: Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης για σύνδεση αγροτικού και τουριστικού τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
0: Παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κριτικά προϊόντα. Οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάμε μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
1: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
0: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
2: Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, τόνισε πως το συνολικό χρέος προς τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμαστους ασθενείς που μέσω του προγράμματος μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών συσκευασμάτων.
1: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
3: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
1: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
3: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο που και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
1: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
3: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσε

ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους, οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους, και δεύτερον θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά, μας είχαν πει από σε...